93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: my words will dry upon the skin. Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος, προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

7 languages. Jules Bard's life.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματών το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλαμαντέμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λυκεία. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές, χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε

στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΑΕΠ μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προετοιμασίας επίθεσης με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ αναζητούν τυχόν συνεργούς και το πιθανό στόχο της επιχείρησης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη επιχείρηση η αστραπή της ΑΕΠ και της αντιτρομοκρατικής υποκαθεστώς απόλυτης μυστικότητας. Οι διοκτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης υποστηρικτικού πυρήνα στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η υπόθεση ερευνάται σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη το μεσημέρι, ζήτησε και πήρε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου. Ο 56χρονος, προσερχόμενος στον εισαγγελέα, αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του, είναι το χόμπι του οι φωτογραφίες και δεν γνώριζε ότι δεν επιτρεπόταν η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι αστυνομικές αρχές ωστόσο συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση και να εξετάζουν τα ευρήματα από τη φωτογραφική μηχανή. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι εργαλείο των τοπικών κοινωνιών, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, προσερχόμενος για την εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο Αργαλοχωρίου. Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε πως με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα πραγματοποιηθεί η αναγκαία πολιτική αλλαγή με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την εκδήλωση, άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες βιώνουν συνθήκες χαμηλής αγοραστικής δύναμης, στεγαστικής κρίσης και υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών. Συνολικά 3 περιστατικά μεταφοράς μεταναστών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Από τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης διασώθηκαν συνολικά 102 αλλοδαποί, εκ των οποίων 41 στην περιοχή Κόρφος της Γάβδου, 34 νοτιοδυτικά της Γάβδου και 27 νότια των Καλών Λιμένων. Στο πλαίσιο των προανακρίσεων που διενήργησε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, συνελήφθησαν 2 επίκοοι νότιου Σουδάν ηλικίας 24 και 30 ετών που φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά των μεταναστών από το Τομπρούκ της Λιβύης προς την Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε χθες στην περιοχή στην Ναυτική Σούδα στα Χανιά στο πλαίσιο του διήμερου εκδηλώσεων της διάσκεψης των Επιτροπών Ειρήνης της Μέσης Ανατολής που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στα Χανιά. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Έφεση και Ειρήνη, καθώς και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, ενώ παρευρέθηκαν εκπρόσωποι κινημάτων από διάφορες χώρες της περιοχής. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς τη βάση, όπου επέδωσαν ψήφισμα σε εκπρόσωπο της διοίκησης. Ολοκληρώθηκε η δημόσια πλειοδοτική διαδικασία για την εκμίσθωση των διαθέσιμων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με πλήρη διαφάνεια και απόλυτη τήρηση των προβλεπόμενων. Μέσα από τη δημοπρασία διαμορφώνεται σταδιακά το νέο μείγμα χρήσεων της Δημοτικής Αγοράς, με δραστηριότητες που συνδέονται με την τοπική παραγωγή, τη γαστρονομία, το εμπόριο και την ανάδειξη των ποιοτικών κρητικών προϊόντων. Ο Δήμος Χανίων, η Δασική Υπηρεσία, το Λιμεναρχείο, η Τοπική Κοινότητα Αγίας Μάρινας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σταθοδωρού, η Ποδοσφαιρική Ομάδα Γρανίτης και η Ενορία Αγίας Μάρινας τιμούν σήμερα την εορτή των Αγίων Θεοδόρων και συνδιοργανώνουν το ετήσιο πανηγύρι στην ομώνυμη νησίδα στην Αγία Μαρίνα. Οι μετακινήσεις για τη νησίδα θα ξεκινήσουν από το δεύτερο μόλο της Αγίας Μαρίνας και το τελευταίο πλοιάριο θα αναχωρήσει για την νησίδα στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθεριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα θα είναι ο καιρός στην Κρήτη. Ανεμιπνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και διανύουμε όλοι μαζί το 8ο πρωινό του Ιούνιου, 8 και 21 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας, και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την Παγκρίτια παρέα μας, να μοιραστούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο, μαζί με την Ελένη Ξυλούρη, ο Μάνος Παπαδάκης, η Γλυκερία Γρηγορίου και η Μαρίνα Μανδακάκη από τα Χανιά θα είναι στην παρέα σας μέχρι τις 9. Σε ένα όμορφο καλοκαιρινό πρωινό, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 ακριβώς, θα κάνει τη βόλτα του, θα δύσει στις 20 και 47. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών ογκών. Είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών και θα πούμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει. Με τις σκέψεις μας στα παιδιά που αυτή την ώρα κάθονται εκεί στα θρανία, είναι, κρατούν το στυλό τους και ετοιμάζονται να δώσουν το τελευταίο μάθημα, γιατί με το σημερινό ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σήμερα λοιπόν εξετάζονται στα μαθήματα ιστορίας, φυσικής και οικονομίας. Έρχονται τα ειδικά μαθήματα. Η διαδικασία δεν έχει βέβαια ολοκληρωθεί ακόμα για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι αύριο και την Πέμπτη που μας έρχεται επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη για μια θέση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Από την άλλη ρίχνουμε και τις ματιές μας στην Εύβοια, εκεί που ταρακουνήθηκαν έτσι στην κυριολεξία το μεσημέρι και που σήμερα βέβαια συνεχίζονται οι μετασεισμοί. Είχαμε νωρίς το πρωί, γύρω στις 5 και 4, έναν ακόμη μετασεισμό, ήταν μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Υπάρχει μια έντονη σεισμική ακολουθία, βέβαια όπως λέει και ο κύριος Λέκας, το προτιμά, εκτονώνεται δηλαδή το φαινόμενο. Η νέα αυτή δόνηση έρχεται σε συνέχεια, έχουν γίνει αρκετές μετασεισμικές δονήσεις από εχθές. Υπάρχουν ζημιές, υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, υπάρχουν κάτω ληστήσεις, αρκετά είναι τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές. Από σήμερα ξεκινούν και οι πρώτες αυτοψίες, θα πάνε εκεί μηχανικοί, είναι γνωστή πια η διαδικασία, θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια πράσινα, κίτρινα, κόκκινα, θα χρειαστούν έτσι τα δικαιολογητικά οι κάτοικοι εκεί. Έχουν βγει οι ανακοινώσεις εκεί με απόφαση του Δήμου, δημοτικά, τα δημοτικά θα είναι κλειστά, αλλά τα γυμνάσια και τα λύκεια δεν λειτουργούν λόγω των εξετάσεων έτσι κι αλλιώς. Πάντως οι πανελλαδικές εξετάσεις θα γίνουν και εκεί κανονικά, έχουν ελέγξει τα εξεταστικά κέντρα, κρίνονται απολύτως ασφαλή και έτσι τα παιδιά θα προσέλθουν και θα δώσουν τις εξετάσεις τους. Βέβαια, όπως άκουγα και τον κύριο Λέκα νωρίτερα, οι σεισμολόγοι λένε ότι η περιοχή διαθέτει πολλά ενεργά ρήγματα. Η ακολουθία των δονήσεων δείχνει ένα διαφορετικό μηχανισμό από το σεισμό του 2025 και λένε κιόλας ότι αυτή η δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί για μέρες. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, ρωτήθηκε ο κύριος Λέκας, είπε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Βέβαια,
Παρόλα αυτά, πυροσβεστική τώρα ΕΚΑΜ είναι σε αυξημένη ετοιμότητα. Εκεί στην περιοχή είναι αρκετά τα πυροσβεστικά οχήματα που κάνουν περιπολίες, ελέγχουν και το δικό δίκτυο. Προσέχομαι έτσι όπως μπορούμε, όπου μπορούμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας είναι θλιβερές από τις ζημιές έτσι που προκάλεσε αυτός ο νέος σεισμός. Έδωσε μας πολλά και διάφορα. Είχαμε την σύλληψη εκείνου του 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο, κατά από άκρα μυστικότητα, απόλυτη μυστικότητα, και συντονισμένα έγινε η επιχείρηση. Όλα, τα πάντα όλα βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αρχές λένε ότι τα όποια στοιχεία προκύψουν από την ανάλυση που θα γίνει τώρα στις ηλεκτρονικές συσκευές και σε αυτά που έχουν κατασχεθεί, αυτά θα είναι καθοριστικά για να διαλευκάνουν την υπόθεση. Αυτά από τη μεριά της Ανατολικής Κρήτης. Και εδώ στα Χανιά είχαμε τη σύλληψη ενός 56χρονου Γερμανού. Ήταν στο ακροτήρι, φωτογράφησε στρατιωτικά αεροπλάνα, πέρασε χθες το κατόφλι του εισαγγελέα, για παραπάνω από μία ώρα έδινε τις δικές του εξηγήσεις. Η σύζυγος και η κόρη του ήταν έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι χόμπι έχω τις φωτογραφίες, μου αρέσουν τα αεροσκάφη, στην πατρίδα μου και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών. Είπε ακόμα ότι δεν είδε πινακίδες που να λέει ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών. Πήρε προθεσμία την αύριο το μεσημέρι θα ανεβεί πάλι τα σκαλοπάτια εκεί για να απολογηθεί. Βέβαια δεν σταματούν εδώ τα πάντα. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν και διερευνούν την υπόθεση, εξετάζουν δηλαδή τα ευρήματα που υπήρχαν στην φωτογραφική μηχανή. Και είχαμε και το άλλο περιστατικό, εξίσου σοβαρό, με το drone που είδανε στις φυλακές της Αγιάς. Ήταν αργά το βράδυ του Σαββάτου, μες στην ησυχία λοιπόν, ένας φρουρός βλέπει έναν κρατούμενο να αναρριχάται, να σκαρφαλώνει δηλαδή, και να προχωρεί να κατευθύνεται προς την ταράτσα του σοφρονιστικού καταστήματος. Την ίδια ώρα βλέπει και ένα ντρόουν από πάνω, το οποίο ντρόουν άφησε ένα σάκο, ο οποίος σάκος προσγειώθηκε στην αυλή του σοφρονιστικού καταστήματος. Ένα πακέτο λοιπόν που τι είχε μέσα, 5 λάμες σιδηροπρίωνου, είχε ένα κόπτη, είχε ένα σκηνή αναρρίχησης, είχε 2 κλειδιά τύπου Alien, είχε ένα μαχαίρι πεταλούδας, είχε 5 κινητά τηλέφωνα μαζί με τους φορτιστές του, είχε 2 ρούτερ, είχε 3 κάρτες SIM, προφανώς αυτά όλα, όπως μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε, δείχνουν ότι υπήρχε ένα σχέδιο απόδρασης κρατουμένων, με απρόβλεπτες βέβαια συνέπειες. Έβγαλε σχετική ανακοίνωση η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης, που χειρίστηκε, θα το πούμε και αυτό, με άψογο επαγγελματισμό την υπόθεση. Κάνανε και τα παράπονά τους βέβαια στην ανακοίνωση, σου λέει πως τελεχωμένοι είμαστε, πολλά προβλήματα έχουμε, αλλά επιχειρούμε και βρισκόμαστε εκεί και επιλύουμε οποιοδήποτε περιστατικό. Και αυτό, και αυτό το περιστατικό είναι σε εξέλιξη, έτσι οι έρευνες, διότι ψάχνουν τώρα να βρούνε αν υπήρχε συνεργός, ποιος χειριζόταν το ντρόουν, αν από τα αντικείμενα κάποια έχουν περιέλθει ήδη στα χέρια των κρατουμένων, και αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Και από την άλλη ο καιρός είναι καλός, άρα οι μετανάστες θα έρχονται. Είχαμε 4-5 περιστατικά σε όλη τη διάρκεια, με τα πρωινά, με τις πρωινές αφήξεις που είχαμε σήμερα. Οι λιμενικοί βεβαίως κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, λένε ότι θα υπάρχουν, βλέποντας και τον καλό καιρό, είναι πολλοί εκείνοι που ήδη έχουν πληρώσει και ετοιμάζονται να έρθουν έτσι στην πατρίδα μας. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα και με το Δήμο Χερσονήσου, διότι υπάρχει και το τελεσίγραφο του Υπουργού. Βρείτε, προτείνετε κάποια δομή έτσι για την περιοχή του Ηρακλείου. Υπάρχουν αντιδράσεις από το Δήμο εκεί Χερσονήσου. Μένει να δούμε. Έγινε χθες Δημοτικό Συμβούλιο με το Δήμαρχο να λέει όχι. Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει και με το θέμα αυτό.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Από το Λασίθι θα ξεκινήσουμε. Την εφημερίδα Ανατολή, η σύλληψη του 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο. Ερωτηματικά και επικοινωνιακές υπερβολές είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Κίνδυνος αφελληνισμού της ελληνικής ξενοδοχείας, απεργία στον τουρισμό στις 24 Ιουνίου. Θύελλα αντιδράσεων στη διαβούλευση για το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Ο Νίκος Κοκκίνης ορκίζεται σήμερα, διοικητής του νοσοκομείου Λασιθίου. Και ο Δήμος Αγίου Νικολάου τίμησε τους κορυφαίους αθλητές της χρονιάς στη γιορτή του αθλητή μαζί με πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Πάμε στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Λύση δια της τεθλασμένης, δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, εγκαταλείπεται και το ΚΤΕΟ και ως οριστική σύμφωνα με κάποιους τοποθεσία προκρίνεται πρώην τυποποιητήριο ελαιολάδου στους αθανάτους. Ατέλειο το αλαλούμ με τις αλλεπάλληλες λύσεις που εμφανίζονται δια μαγείας και εξαφανίζονται άμεσα, κάτι που δείχνει παντελή έλλειψη σχεδιασμού και προχειρότητα. Είτε και περιβάλλον, σόναρ σκάναρε το βυθό του λιμανιού για σκουπίδια. Ζαχαρώδης διαβήτης εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε νέους ανθρώπους. Χανιά στην πρωτοπορία του διεθνούς κινήματος ειρήνης. Πανελλαδικές έχει σήμερα η εφημερίδα της απαντήσεις στα θέματα του Σαββάτου. Επαγγέλματα που χάνονται, η τέχνη του χειροποίητου κομπολογιού ζει στην Κρήτη. Νίκος Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρη Καλέσα, είναι ώρα για πολιτική αλλαγή στη χώρα. Στη Νέα Κρήτη διαβάζουμε ακόμη, έπιασαν 37χρονο Παλαιστίνιο ως μέλος της Χαμάς. Και Ελλάδα-Ιταλία 0-1 σε φιλικό γιορτή, πρώτη ήττα στο Παγκρίτιο μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Είναι το αθλητικό θέμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και πάμε και στα Χανιώτικα Νέα. Γυρίζει σελίδα η ΕΤΑΝΑΠ, δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Σε μεγάλο επενδυτή το πλειοψηφικό πακέτο, πάνω από 15 ευρώ η τιμή πώλησης των μετοχών, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Στο Λασίθι, σύλληψη μέλους της Χαμάς, ενώ ο Γερμανός πιάστηκε στο αεροδρόμιο Χανίων να φωτογραφίζει. Ζωντανό το παγκόσμιο κίνημα ειρήνης, διαπιστώσεις από διεθνή διάσκεψη στα Χανιά, σε χαλεπούς καιρούς για την ανθρωπότητα. Για την Κρήτη που αλλάζει, ανησυχία, προβληματισμός, αναφορές σε συνέδριο στα Χανιά. Στο βωμό της βιομηχανικής παραγωγής θυσιάζεται ο αγροτικός τομέας. Η συμφωνία Μερκοσούρ στο επίκεντρο συνεδρίου στα Χανιά. Για τις περιφερειακές εφημερίδες, δωρονάδωρον το πρόγραμμα χρηματοδότησης, προβληματισμός, αντιδράσεις από τον ΣΥΠΕ. Στο επαλακροτηρίου μαθητές σχεδιάζουν το μέλλον, βραβείο καινοτομίας για το ρομπότ που θεραπεύει τον καζόν. Παλαιόχωρα, διάκριση για το δημοτικό σχολείο σε διαγωνισμό. ΣΥΡΙΖΑ, απόφαση για σύμπλευση με Τσίπρα. Σφακιά, μνήμη αγωνιστών. Ποδηλασία, δύο χρυσά, ο Πελεκανάκης στους Βαλκανικούς. Πολλά πολλά συγχαρητήρια.

Πάμε και σε ρεπορτάζ από τους συναδέλφους βέβαια της Ανατολικής Κρήτης, γιατί εχθές στο Ηράκλειο βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που βρέθηκε βέβαια για την εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Πολύπαθο Άρκαλο Χώρι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι ενεργειακές κοινότητες είναι εργαλείο των τοπικών κοινωνιών. Έγινε μια ενδιαφέρουσα έτσι συνάντηση εκεί στο συνεδριακό κέντρο της περιοχής, και βέβαια μετά ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε και στα Καλέσα, εκεί έκανε την ομιλία του, εκεί έκανε και επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Άσκησε δρυμία κριτική και για την κοινωνική κατάσταση της χώρας μας, όπως είπε, γιατί οι πολίτες δεν τα βγάζουν πέρα, γιατί η αγοραστική δύναμη που έχουν είναι πολύ πολύ χαμηλή, γιατί έχουν πρόβλημα με τη στέγη, γιατί έχουν πρόβλημα με την υγεία, έχουν πρόβλημα με την παιδεία. Απάντησε και στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ζήτησε χθες από τον ελληνικό λαό μια κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ζήτησε χθες από τον ελληνικό λαό μια

0: Αυτά ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες στην εκδήλωση εκεί στο Αρκαλοχώρι. Βρέθηκε και η Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έδωσε τα συγχαρητήριά της στη Μινώα Ενεργειακή και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το έργο αυτό, που είναι σημαντικό και που βέβαια ένα έργο το οποίο χαρακτήρισε σε υπόδειγμα κυκλικής οικονομίας. Ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν. Για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Σήμερα, με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης, θέλω να θυμηθείτε ότι από την πρώτη στιγμή που έγινα πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ, έθεσα δύο ζητήματα. Την κοινωνική κατοικία και το πλαφόν στα ενίκια για να έχουμε ένα χαμηλότερο κόστος ζωής, αλλά και το ζήτημα της δίκαιης, πράσινης, ενεργειακής μετάβασης. Τι αποδεικνύει η σημερινή εκδήλωση? Ότι ο ενεργειακός χώρος δόθηκε επί της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας στους ισχυρούς, στους ολιγάρχες. Έχουμε ελάχιστες πραγματικές ενεργειακές κοινότητες και γι' αυτό τιμά το Αρκαλοχώρι η σημερινή εκδήλωση. Η σημερινή εκδήλωση που αποδεικνύει ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο των κοινωνιών για χαμηλό κόστος παραγωγής, για χαμηλό κόστος ζωής, για να μπορούν οι πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια, για να έχουν ανθεκτική παραγωγή, για να μείνουν εδώ οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, σε καλές θέσεις εργασίας και έτσι να έχει προοπτική όλη η ελληνική περιφέρεια. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, κόμματα με πολιτικά στελέχη, κόμματα με πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο. Και αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή προς όφελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει.

Δύο ειδησούλες, πολύ ωραία πρωτοβουλία, το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ενίσχυση του Θρησκευτικού και Προσκυνηματικού Τουρισμού. Δήμος Χανίων λοιπόν, Ιερά Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνου και το Γραφείο της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναδείξουν την πνευματική κληρονομιά. Είναι ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση εδώ των Χανίων ως θρησκευτικού και προσκυνηματικού ενδιαφέροντος. Έπεσαν οι υπογραφές του Μνημονίου Συνεργασίας, ένα μνημόνιο που βάζει τις βάσεις για μια οργανωμένη συνεργασία. Επίκεντρο είναι η προβολή των Χανίων και μέσα από δράσεις που θα είναι συντονισμένες προβλέπεται και η ανάδειξη και των ιστορικών μοναστηριών και των ιερών ναών και των σημαντικών θρησκευτικών μνημείων εδώ της περιοχής μας. Ευχαριστημένοι όλοι, ήταν ο Μητροπολίτης Βελγίου και Πρόεδρος του Γραφείου της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Αθηναγόρας, που τόνισε τη σημασία της προβολής της χριστιανικής κληρονομιάς της Κρήτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκεί ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου κύριος Τίτος, που χαρακτήρισε αυτή την υπογραφή του Μνημονίου ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τα Χανιά, λέγοντας ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων και της εκκλησιαστικής ιστορίας. Αυτά λοιπόν εδώ, γιατί είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και μια έτσι διαδικασία που θα που είναι με πάρα πολλά ωφέλη και από την πλευρά της τουριστικής ανάπτυξης, έτσι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και μια χρηστική είδηση μέσα από ένα δελτίο τύπου που μας ήρθε για να μας ενημερώσει ότι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης θα κλείσει για 2 μέρες και θα και για αρκετές ώρες, βέβαια λόγω έργων που πραγματοποιούνται, και με αυτή την ανακοίνωση θέλει να ενημερώσει τους οδηγούς να προσέχουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Την Τετάρτη λοιπόν 10 του μήνα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, όπως επίσης και την Πέμπτη 11 του μήνα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα θα γίνουν οι εργασίες, θα απομακρυνθούν βραχώδη όγκη, όπως λέει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, και για αυτό το διάστημα, δεν είναι και λίγες οι ώρες αυτές, η κίνηση των μικρών οχημάτων θα γίνει για οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο. Η κίνηση θα γίνεται μέσω της διαδρομής Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λακόνια, Κόμβος Κριτσάς, Άγιος Νικόλαος. Για τα μικρά οχήματα και τα λεωφορεία που κινούνται από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, η κίνηση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της Παλιάς Εθνικής Οδού, και η κίνηση των βαρέων οχημάτων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται στον υφιστάμενο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Θα υπάρχει περιοδική διακοπή των εργασιών και θα υπάρχει και άνοιγμα του δρόμου μέσα στη μέρα. Εκεί λοιπόν, στη γέφυρα Ξεροποτάμου, εκεί όπου ο βόρειος οδικός άξονας θα κλείσει για 2 μέρες, υπενθυμίζω, την Τετάρτη που μας έρχεται από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, και την επόμενη μέρα, την Πέμπτη το πρωί, από τις 9 μέχρι, το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι απαραίτητες αυτές οι εργασίες. Ο ανάδοχος του έργου λοιπόν, τη κατασκευή του νέου βόρειο οδικού άξονα Κρήτης, έχει βγάλει αυτή την ανακοίνωση για να ενημερώσει, γιατί το καταλαβαίνετε, καλοκαιράκι είναι, παρέα έχουμε, κόσμο έχουμε, κίνηση υπάρχει, οπότε να συνεργαζόμαστε και να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. 3 λεπτά άφησα στο Μάνο και κάπως έτσι, κάπου εδώ θα αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους και τον κόσμο μας στην Ανατολική Κρήτη. Ο Μάνος θα μας πάει στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες μαντή. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπέν.

0: έχουμε κινήσει.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή, όπου σημειώθηκαν εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. «Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό», τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. «Είχαμε κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το δικοδίκτυο, όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών». Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 200 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού. Δεκάδες σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλές ήταν οι εκρήξεις. 4 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκάβματα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση,
0: Πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 8 έχει ο μήνας, 9 και 13 πρώτα λεπτά. Στο ξεκίνημα λοιπόν μιας ευχόμαστε όμορφης εβδομάδας, τουλάχιστον από άποψη θερμοκρασιών θα είναι ό,τι πρέπει. Τα μάμ όμως λέγεται κιόλας, για εκείνους οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τα μπάνια τους, έχουν βάλει στο καθημερινό τους πρόγραμμα τις επισκέψεις στις παραλίες, τις βουτιές, ξεκλέβουν λίγο χρόνο, οπότε είναι μια ιδανική εβδομάδα με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 30 βαθμούς Κελσίου, όπως είδαμε βέβαια και το Σαββατοκύριακο, κάπως έτσι θα κινηθούμε και με τους ανέμους να μας απασχολούν ένα ελαφρύ αεράκι τόσο όσο προκειμένου να μας ανακουφίσει. Δεκατιανό ενημέρωσης εδώ και σήμερα μαζί σας από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια, από τους 105,6 στα νότια και στο Λασίθι από τους 102,4. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 να δούμε την επικαιρότητα, μια επικαιρότητα που αμήτι άλλο ήταν πάρα πολύ πλούσια. Βρεθήκαμε πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με αυτή την μεγάλη επιχείρηση που είχαμε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο για τη σύλληψη αυτού του 37χρονου Παλαιστίνιου, με τις διασυνδέσεις, μέλος της Χαμάς και βεβαίως σοκαριστικές οι πληροφορίες και η ενημέρωση που υπήρξαν για χτύπημα τρομοκρατικό, δεν ξέρουμε πού. Αλλά όταν εργάζεται εδώ και όταν ετοιμάζεται να διάξει μία βόμβα, καταλαβαίνετε ότι στο μυαλό μας έχουμε και την Κρήτη και τη χώρα μας, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο, όπως σας είπα ακόμη, λέει γίνεται λόγος ότι είτε η χώρα μας είτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά όταν βλέπεις και ετοιμάζεται να κατασκευάσει μία βόμβα στην Ελλάδα, τι, θα την πάρει τη βόμβα και θα τη στείλει αλλού? Εδώ περιμέναμε το χτύπημα και υπήρξε, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλη ανησυχία και προβληματισμός και ευτυχώς που το πρόλαβαν. Λοιπόν, σας έλεγα για τον καιρό. Ο καιρός ο οποίος δεν περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο, δεν είχαμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες χθες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες και πάρα πολύ υψηλές κιόλας καταγράφηκαν εκεί στην πεδιάδα των Τρικάλων και στην Καρδίτσα. Έφτασε το θερμόμετρο 37,4 βαθμούς στα Τρίκαλα και δίπλα στην Καρδίτσα 36,3. Πραγματικά πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αλλά μπήκαμε στο καλοκαίρι και η υπηρετική χώρα και κυρίως εκεί η ευρύτερη περιοχή στην οποία αναφερθήκαμε είναι από τις περιοχές εκείνες οι οποίες το καλοκαίρι έχουν πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες.

Λοιπόν, λέγαμε για τον 37χρονο Παλαιστίνιο και την είδηση που έπαιξε ως πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεων και στη χώρα μας, αλλά κυριάρχησε και στις ειδήσεις του εξωτερικού. 37χρονος, ο οποίος εργαζόταν στην Κρήτη από το 2024, έχει πολιτικό άσυλο, διέμενε στην Αθήνα στα Πατήσια, αλλά την καλοκαιρινή περίοδο κατέβαινε στην Κρήτη, εργαζόταν σε ξενοδοχειακές μονάδες στον Άγιο Νικόλαο και είχαμε αυτή την μεγάλη επιχείρηση. Δεν πήρε χαμπάρι άνθρωπος. Οι γείτονες εκεί, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που έκαναν οι συνάδελφοι στον Άγιο Νικόλαο, στη γειτονιά, εκεί στα δωμάτια που ενοικίαζε η ξενοδοχειακή μονάδα για να στεγάζει τους εργαζόμενούς της, και διέμενε ο 37χρονος με άλλους τρεις συναδέλφους του, δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό. 5 ώρα το πρωί έγινε. Λοιπόν, και μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, ήταν μαραθώνια η εξέτασή του, έχει παραδεχτεί ότι ήταν μέλος της Χαμάς, παραδέχτηκε ότι τον είχε πάει το 25 στη Μαλαισία, είχε περάσει από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κατασκευή βομβών και ότι είχε πάρει εντολή προκειμένου να κατασκευάσει μια βόμβα. Τώρα, όπως είπαμε, πού θα τη χρησιμοποιούσε. Υπάρχει σκέψη, γιατί περιμέναμε την έλευση του γνωστού κρουαζιερόπλοιου, για το οποίο έχουμε δει πολλές αντιδράσεις όπου και αν δένει στη χώρα μας με τους Ισραηλινούς τουρίστες. Οπότε ήταν μια σκέψη, είναι κάτι το οποίο το εξετάζουν οι αρχές, γιατί βεβαίως η προανάκριση και η έρευνα από την πλευρά και της αντιτρομοκρατικής και της ΕΕΠ συνεχίζεται. Προσπαθούν να δουν τις διασυνδέσεις και στη χώρα μας και στο εξωτερικό και στην Κύπρο και στη Γερμανία, που φαίνεται να υπάρχουν διασυνδέσεις και εκεί. Και βεβαίως το σοκαριστικό για όλους μας είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάλι πολιτικό άσυλο, ένας άνθρωπος ο οποίος φρόντιζε να έχει χαμηλό προφίλ, να είναι τυπικότατος σε όλας του, να μην δημιουργεί θέματα, ήταν ένα μέλος μιας τρομοκρατικής ομάδας που δυστυχώς φαίνεται ότι σχεδίαζε αυτό το χτύπημα. Λοιπόν, έχει μεταφερθεί στην Αθήνα. Χθες το απόγευμα μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου και από εκεί με το πλοίο της γραμμής πήρε το δρόμο για τον Πειραιά. Σήμερα θα οδηγηθεί στην Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί σε ειδικό εφέτη ανακριτή που έχει αναλάβει, χειρίζεται την υπόθεση, και περιμένουμε να δούμε αν θα πει κάτι άλλο. Γιατί για την ώρα μπορεί να έχει παραδεχτεί κάποια πράγματα, αλλά ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε που επρόκειτο να γίνει το χτύπημα.

Λοιπόν, είναι και αυτοί οι σεισμοί, δηλαδή δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες με τον ισχυρότατο σεισμό των 5,2 που είχαμε στην Εύβοια. Μας θύμισε το δικό μας μεγάλο σεισμό στο Αρκαλοχώρι, εκεί όπου συνεχίζουν να κουνιούνται οι άνθρωποι. Είχαμε τα ξημερώματα και έναν άλλο ισχυρό σεισμό, 4,3 στην Εύβοια. Βέβαιως η Εύβοια έχει δώσει ισχυρότατους σεισμούς στο πρόσφατο παρελθόν και όχι μόνο. Υπάρχει αγωνία από τον κόσμο, καθησυχαστική είναι οι σεισμολόγοι. Ο κύριος Λέκας είπε ότι είναι μια περιοχή η οποία δεν δίνει πάρα πολύ μεγάλους σεισμούς, δηλαδή είναι στο πλαίσιο της σεισμικότητας της περιοχής και βεβαίως ότι θα συνεχίσει να κουνιέται και το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει έτσι να είναι προσεκτικοί οι κάτοικοι εκεί και οι ζημιές που είχαμε ήταν κυρίως σε παλιά σπίτια. Είπε ο κύριος Λέκας ότι οι καινούργιες οικοδομές δεν παρουσίασαν προβλήματα. Λοιπόν, το άλλο θέμα το οποίο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μετέβει στο κτίριο του παλιού ΚΤΕΟ επί του ΒΟΑΚ, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο να πάει εκεί δομή μετά το ναυάγιο που υπήρξε σε σχέση με το κτίριο της Ένωσης της Μαλάδες. Και καταλαβαίνετε ότι είχαμε αμέσως έντονες αντιδράσεις με το που υπήρξε λοιπόν η ενημέρωση για την πρόθεση του Υπουργείου και το ενδεχόμενο να πάει εκεί η δομή. Έχουμε αντιδράσεις και από τους κατοίκους και από τους πολιτιστικούς συλλόγους και από το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως χθες, παρουσία και του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου του κ. Συριγωνάκη αλλά και τουριστικών και εκπροσώπων τουριστικών φορέων. Μεγάλη αντίδραση και ένα μεγάλο όχι από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου για τη φημολογούμενη χωροθέτηση της προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας των μεταναστών. Κάνει λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο για ένα σχεδιασμό που ουδέποτε παρουσιάστηκε επίσημα στην τοπική αυτοδιοίκηση και έγινε γνωστός μέσω διαρροών. Απορρίπτει τις διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς ενημέρωση, αυτό είναι και από το ψήφισμα τώρα του Δημοτικού Συμβουλίου, και χωρίς δημόσια διαβούλευση όπως αναφέρει, ενώ υπογραμμίζει ότι η αντίθεση στη συγκεκριμένη επιλογή είναι καθολική και εκφράζεται τόσο από το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων όσο και από τους εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου που έδωσαν το παρόν στην συνεδρίαση αυτή. Είναι πολλά τα επιχειρήματα και σε σχέση με το σημείο στο οποίο βρίσκεται. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχει θέμα, γιατί κανείς δεν θέλει τη δομή φιλοξενίας, ούτε στην περιοχή του, ούτε δίπλα στο σπίτι του, ούτε δίπλα στην επιχείρησή του. Αλλά και να είναι, βρε παιδί μου, και ένας χώρος ο οποίος θα είναι ουσιαστικά πάνω στο ΒΟΑΚ, δεν είναι παραδίπλα, είναι πάνω στο ΒΟΑΚ. Και ένα σημείο στο οποίο περνάνε πάρα πολλά οχήματα, είναι εκατοντάδες τα οχήματα τα οποία διέρχονται μπροστά από το πρώην ΚΤΕΟ προκειμένου να βγουν στο ΒΟΑΚ από την περιοχή του Καρτερού. Δεν ξέρω και αν είναι από τη μεριά του Υπουργείου που έχει φτάσει και αυτό σε αδιέξοδο, γιατί όπως είπαμε κανείς δεν θέλει αυτή τη δομή. Όσες θέσεις έχει εξετάσει, το σημείο έχει εξετάσει, βρίσκει εμπόδια. Θεωρεί ότι δεν έχει βοηθήσει και η αυτοδιοίκηση προκειμένου να βρεθεί κάποιος χώρος όπου θα υπάρξει αυτή η δομή. Δεν ξέρω αν αυτό προσπαθεί να λειτουργήσει ως πίεση προς τις τοπικές αρχές προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Υπάρχουν και πληροφορίες ότι ίσως και ο κύριος Πλεύρης, ο αρμόδιος υπουργός, θα κατέβει μέσα στην εβδομάδα στο Ηράκλειο, αλλά αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και δεν είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από το Υπουργείο, υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και λόγω των μεταναστευτικών ροών που συνεχίζονται και προχωρούν και έχουμε με αμείωτο ρυθμό. Είχαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γάβδο, αλλά είδαμε και εμείς τους Καλούς Λιμένες ένα τέτοιο περιστατικό. Και όσο ο καιρός είναι καλός και όσο είναι η πύλη εισόδου από τη Λιβύη πλέον η Κρήτη, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Υπάρχει πίεση να δοθεί λύση ίσως και μέσα στην εβδομάδα.
Για να δούμε. Θα το δούμε και εμείς το θέμα αυτό στη συνέχεια. Να δούμε τι ακριβώς λένε και γιατί δεν μπορεί να πάει σύμφωνα και με το Δημοτικό Συμβούλιο και με τους φορείς η δομή στο Παλιοκταίο. Θα το δούμε και θα δούμε ακριβώς τι γίνεται. Έχουμε και μία κινητοποίηση αντίδρασης στη δομή αυτή. Έχει προγραμματιστεί για τις 8.30 το πρωί της ερχόμενης Τετάρτης.

από τους πολιτιστικούς συλλόγους, από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής εκεί των χωριών, της Ελιάς, της Επισκοπής, όλων των γύρω χωριών, οι οποίοι διαφωνούν με αυτή την επιλογή ή με αυτή την πρόθεση του Υπουργείου Αν Μετανάστευσης και Ασύλου.

0: Λοιπόν, και είχαμε και την παρουσία, αλλά με τα γεγονότα και με την υπόθεση του Παλαιστίνιου επισκιάστηκε σε ένα βαθμό η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη χθες στο Ηράκλειο, ενώ από άποψη ενημέρωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος το πρωί βρέθηκε στο Αρκαλοχώρι, εκεί όπου είχαμε μία εκδήλωση του συνεταιρισμού της Μινώ Ενεργειακής. Είχαμε την τελετή θεμελίωσης της πρωτοποριακής μονάδας τηλεθέρμανσης της Μινώ Ενεργειακής και ήταν στο πλαίσιο και της ημέρας περιβάλλοντος. Είχαμε την Κυριακή τον εορτασμό της ημέρας ενεργειακών κοινοτήτων και μάλιστα έτσι είχε πολύ ενδιαφέρον η εκδήλωση. Ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν, ο οποίος έδωσε το πάνω στην εκδήλωση αυτή και το βράδυ μίλησε σε συγκέντρωση η οποία έγινε στα κάτω ο Καλέσα. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στα σκάνδαλα όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο θέμα των παρακολουθήσεων, στα κοινωνικά ζητήματα που υπάρχουν και δυστυχώς δυσκολεύουν την καθημερινότητα των πολιτών. Είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να τα επιλύσει, και δεν θέλει να τα επιλύσει κιόλας. Κάλεσε το λαό σε ενότητα, έστειλε μήνυμα νίκης για τις εκλογές και έτσι έγινε δεκτός από τον κόσμο με χειροκροτήματα. Λοιπόν, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος βεβαίως συνέχει με την προεκλογική διάθεση και το πώς έτσι ενεργούν τα κόμματα, πώς προετοιμάζονται για τις επερχόμενες εκλογές και με αυτά τα οποία λένε και με αυτά τα οποία κάνουν. Λοιπόν, 9 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε. Θα δούμε, όπως σας είπα, και το θέμα με τη δομή φιλοξενίας, με το παλιοκταίο, με τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Θα πάμε και στο Λασίθι να βρούμε τον συνάδελφο Ιασόνα Ταυλά, να δούμε τι γίνεται και βεβαίως πώς η τοπική κοινωνία αντιδρά στην είδηση της σύλληψης του 37χρονου Παλαιστίνιου. Τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, και λέγαμε ότι είναι πολύ έντονες οι αντιδράσεις και του Δήμου και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, εκεί όπου βρίσκεται το παλιό κταίο επί του ΒΟΑΚ, στο ενδεχόμενο, γιατί ενδεχόμενο είναι και δεν έχουμε και κάτι επίσημο από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκτός από την πληροφορία ότι κλιμάκιο του Υπουργείου μετέβη εκεί την Παρασκευή και έκανε αυτοψία στο χώρο. Για το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί εκεί η προσωρινή δομή φιλοξενίας. Είχαμε τη συνεδρίαση, την έκτακτη του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου χθες, και όπου καταγράφηκε η αντίδραση και το όχι που υπάρχει, εκφράζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία δομής εκεί, αλλά και από τους τουριστικούς φορείς του νησιού μας υπάρχει αντίδραση. Έδωσαν το παρόν και στη συνεδρίαση και πάμε να βρούμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον Γιώργο Πελεκανάκη, ο οποίος ήταν και εκείνος εκεί και θα μας δώσει έτσι και το κλίμα, αλλά και πώς βλέπει ο τουριστικός ο κόσμος του νομού αυτό το ενδεχόμενο. Καλή σας ημέρα, κύριε Πελεκανάκη.
1: Καλημέρα, κυρία Κατσουλάκη, σας και στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Πείτε μας, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε υπόψη μας, δεν έχουμε αντιληφθεί ποια εορτή έχουμε σήμερα.
1: Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, η Πόπη και τα λοιπά.
0: Χρόνια τους πολλά λοιπόν και μεγάλη μας παράληψη. Λοιπόν, γιατί λέτε όχι εσείς ως εκπρόσωπος ενός μεγάλου έτσι, φορέα όπως είναι η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Ξενοδοχείων στο ενδεχόμενο να γίνει η δομή εκεί στο παλιό κταίο, κύριε Πελεκανάκη?
1: Κύριε Κατσουλάκη, γενικά, διαχρονικά, ο Χερσόνησος και οι άλλοι δήμοι στην Κρήτη έχουν αποδείξει την κοινωνική τους ευαισθησία και την αλληλεγγύη απέναντι σε κάθε ανθρωπιστική πρόκληση. Με εξαίρεση, βέβαια, ελάχιστες περιπτώσεις, τις οποίες τις είδαμε πέρυσι με αρνητικά φαινόμενα. Ωστόσο, η διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος απαιτεί πιο σοβαρό σχεδιασμό και σεβασμό στις ιδιαιτερότητες, θα έλεγα, κάθε περιοχής. Και μέσα σε αυτές είναι και αυτή η απόφαση, η οποία μια πρόταση, μάλλον όχι απόφαση.
0: Ναι, δεν είναι απόφαση.
1: Να είναι μια πρόταση.
0: Και δεν έχουμε και επίσημη τοποθέτηση από το Υπουργείο. Έτσι, είναι πληροφορίες αυτές οι οποίες υπάρχουν.
1: Σωστά. Είναι λοιπόν μια πρόταση η οποία ακούστηκε, πληροφορίες ότι προτίθεται να γίνει στο παλιό κτίριο πάνω στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Και λέμε εμείς ότι αυτός ο χώρος νομίζω ότι είναι τελείως ακατάλληλος, διότι νομίζω ότι η λειτουργία μιας τέτοιας μεγάλης δομής που πρέπει να γίνει πρέπει να έχει να αποφασίζεται συνολικά και δεν πρέπει να είναι εις βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων, όπως αυτή τη στιγμή έχει να κάνει και με τις επιπτώσεις που έχει στον τουρισμό αλλά και την τοπική οικονομία. Περιοχές που βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό και γι' αυτό ακριβώς εκφράζουν τις ανησυχίες ως προς την εικόνα του προορισμού. Και γι' αυτό και ζητάμε μια ειδική μελέτη για πριν οποιαδήποτε απόφαση. Δεν είναι απλώς να υπάρχει ένας χώρος ο οποίος έχει χωροθετικά μόνο μπορεί να εξυπηρετεί, αλλά νομίζω ότι πρέπει να οι δομές όλες αυτές τις φιλοξενίες θα πρέπει να χρειάζονται και περισσότερες υποδομές. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει δεν είναι μόνο η διάθεση του οικοπαίδου, αλλά πρέπει να εξυπηρετεί και τις πραγματικές ανάγκες των φιλοξενούμενων που θα μένουν μέσα εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχει αποχέτευση, υπάρχει νερό, είναι πολλά πράγματα και νομίζω ότι είναι πολύ βιαστική αυτή η απόφαση εκτός από το πρόβλημα που θα έχουμε στον τουρισμό. Αλλά νομίζω παραπέρα ότι δεν είναι κατάλληλος ο χώρος εκείνος εκεί που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει αυτή τη δομή. Νομίζω ότι πρέπει δηλαδή σαν οποιοδήποτε μέρος χωροθετηθεί πρέπει να εξετάζει τη δυνατότητα της ίδρυψης, αποχέτευσης, αποκομιδής απορριμμάτων, υγειονομικής κάλυψης, αστυνόμευσης. Και νομίζω εκεί φανταστείτε να γίνει κάτι οτιδήποτε και να γίνει ένα κρίσιμο κομπός, έκλεισε κάτι ένα ΒΟΑΚ. Αμέσως θα έχουμε τεράστια προβλήματα, διότι δηλαδή δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση. Οπότε αυτό και μόνο το δημιουργεί ένα σοβαρό ερωτηματικό κατά πόσο μπορεί να είναι αυτό.
0: Λέτε δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι ένα κτίριο το οποίο είναι επί του ΒΟΑΚ, έτσι, γιατί πάνω στο δρόμο είναι, πάνω στο ΒΟΑΚ είναι.
1: Ακριβώς, δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή έστω εγώ σας λέω ότι πάει μια ομάδα για να τους υπέρ ή κατά της μονάδας αυτής εκεί πέρα. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Όπως θα είναι και η εκδήλωση που θα έχουμε την Τετάρτη. που θα γίνει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκεί στο ΦΟΑΚ.
1: Ακριβώς. Πιστεύω ότι και αυτό θα παραμείνει μέσα στο χώρο του πάρκινγκ εκεί μπροστά. Αλλά φανταστείτε, δηλαδή, κάθε λίγο και λιγάκι να έχω πια κλείνουμε το δρόμο για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί κανέναν. Ναι.
0: Να ρωτήσω όμως και κάτι. Επειδή έχουν εξετάσει και άλλους χώρους και από το Υπουργείο και έχουμε δει ότι έχουν βρει σφοδρή αντίδραση και δεν μπορούν και χωρίς τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας να προχωρήσουν σε μια τέτοια δομή, κύριε Πελεκανάκη. Κάπου πρέπει να γίνει αυτό, αυτός ο χώρος.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί χώροι κάπου που ούτε και αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα και να μην ενοχλούν άλλες κοινωνικές ομάδες. Και νομίζω υπάρχουν αρκετές προτάσεις που έπεσαν χθες στο τραπέζι. Είναι αρκετά τα παλιά στρατόπεδα που υπάρχουν. Το περιορίσουμε μόνο στο νομό Ηρακλείου.
0: Ναι, αλλά φαίνεται ότι. Γιατί τα έχουν εξετάσει και αυτά. Φαίνεται ότι δεν πάρει αυτή τη λύση. Για το χύψιο μεγαλόγο δεν φαίνεται να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθεται.
1: Δεν νομίζω ότι το παλιό κτίριο έχει τις προϋποθέσεις αυτές για να μπορέσει να γίνει από την αλήθεια. Άσχετα του επίδεσης τοποθέτηση που βρίσκεται. Αλλά νομίζω ότι οι άλλες προτάσεις που έτεθηκαν στο τραπέζι ήταν πολύ πιο ρεαλιστικές από αυτή του κτεό.
0: Όπως?
1: Σε λέω, ακούστηκαν μερικά ονόματα από στρατόπεδα, τα οποία βρίσκονται, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα, γιατί έχουν ξέρετε ονόματα
0: μαζιών
1: στρατηγών κτλ. Υπέψαν μερικά, τα οποία βρίσκονται μεταξύ του εθνικού, μεταξύ του δικτύου από Ηράκλειο προς Μεσαρά, κάπου που είναι τελείως παραμελημένα, εγκαταλελειμμένα και πολύ μακριά από αστικό ιστό. Άρα λοιπόν εκεί μπορεί άνετα να γίνει, χωρίς να ενοχλείται, διότι πρέπει να βρίσκεται οποιαδήποτε τέτοια δομή, πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 300 μέτρα σε απόσταση από οικίες και τόπο που μένει ο κόσμος. Άρα λοιπόν εκεί νομίζω ότως ή άλλως, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται, ότι θα μένουν μόνο για 2-3 μέρες και από εκεί και πέρα θα γίνεται η μετάβασή τους από την Κρήτη προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Φυσικά το πιο καλό θα ήταν να μπορέσει να γίνει απευθείας αυτή η μεταβίβαση, δηλαδή από έρχονται κατευθείαν μεταβίβαση και να πάνε. Αλλά υπάρχει φυσικά και το γραφειοκρατικό, το οποίο πρέπει να γίνονται απογραφές, καταγραφές όλων τα στοιχεία των ανθρώπων που έρχονται και μετά να μεταβιβάζονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί ένας χρόνος 2-3 ημέρες, ίσως και παραπάνω, και από εκεί και πέρα θα μεταβιβάζονται στην υπόλοιπη Ελλάδα και δεν θα μένουν παραπάνω στο νησί της Κρήτης.
0: Αισιοδοξείτε εσείς ότι το λέω αυτό γιατί δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ψάχνουν περισσότερο από ένα χρόνο τώρα γίνεται μια κουβέντα και μια έτσι προσπάθεια να βρεθεί ένας τέτοιος χώρος και δεν τα έχουν καταφέρει, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι τόσο δύσκολο τελικά να βρεθεί ένας χώρος για την προσωρινή δομή.
1: Σίγουρα είναι δύσκολος γιατί έχει να κάνει και με τον Δήμο ο οποίος που μπορεί να βρει και σε ποιον ανήκει το ακίνητο. Όπως βλέπετε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή, ας πούμε, το κτέο, το παλιό κτέο, ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Τα άλλα ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, στα στρατόπεδα. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Δήμος να αποφασίσει να πάει στην περιουσία που δεν του ανήκει.
0: Νομίζω ο κύριος Ερυγωνάκης είπε ότι εξακολουθεί να λειτουργεί έτσι, με κάποιο τρόπο το κτέο εκεί πέρα.
1: Έχει ορισμένες υπηρεσίες ακόμα το κτέο, όσο και αυτό φαίνεται παράξενο και αν φαίνεται εγκαταλελειμμένο, αλλά παρά αυτά δουλεύουν ορισμένες υπηρεσίες, δουλεύουν ακόμα μέσα.
0: Και ότι γίνονται έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων.
1: Σωστά.
0: Το ανέφερε αυτό ο κύριος Ερυγωνάκης, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται, δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ο υπουργός κύριος Πλεύρης έχει δώσει στους Δήμους χρονική διορία, να το πούμε, μέχρι αύριο Τρίτη, να του πούνε εναλλακτικές λύσεις και θα πρέπει να συναντηθούν οι Δήμαρχοι και να αποφασίσουν εκείνοι που να υποδείξουν βασικά στο Υπουργείο ποιο σημείο είναι το ενδεδειγμένο που μπορεί να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Άρα υπάρχει χρονικό περιθώριο μόνο μέχρι αύριο.
0: Εσείς πιστεύετε ότι τελικά δεν θα είναι το κταίο χώρος αυτός, δηλαδή...
1: Ναι, δεν νομίζω. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε τώρα, νομίζω ότι δεν είναι... Ήταν μια άστοχη, για μένα τελείως άστοχη,
0: ίσως,
1: και μόνο σαν ιδέα.
0: Και ίσως να λειτουργεί και ως μοχλός πίεσης, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε από τη μεριά του Υπουργείου.
1: Δεν το ξέρω, σωστά, αλλά νομίζω ότι είναι μια άστοχη... Έστω και σαν ιδέα σας.
0: Γιατί βλέπετε τι γίνεται και με τις μεταναστευτικές ροές. Έτσι. Ο καιρός είναι καλός και δεν προλαβαίνουν οι λιμενικές αρχές να υποδέχονται.
1: Μόνο, αλλά και βάσει τα δημοσιεύματα, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζουμε και εμείς, ότι στις ακτές και σε όλη την Λιβύη περιμένουν περίπου γύρω στους 800.000 άνθρωποι θέλουν να φύγουν από την, από την Αφρική, τη Βόρεια Αφρική και να έρθουν προς την Ευρώπη, πηγαίνοντας είτε στην Κρήτη, είτε στη Μάλτα, είτε στην Ιταλία, είτε στην Ισπανία, από εκεί με οποιοδήποτε τρόπο, πληρώνουν όσο όσο, πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα, αρκεί να φύγουν από τη μιζέρια από εκεί που έχουν απευθυνθεί και ψάχνουν ένα καλύτερο αύριο.
0: Οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης θα κάνετε κάποια παρέμβαση προς το Υπουργείο?
1: Κοιτάξτε, εμείς περιμένουμε μέχρι την αυριανή μέρα να δούμε τι θα υποδείξουν οι δήμαρχοι και αν θα συμφωνήσουμε και από εκεί πέρα θα αποφασίσουμε.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω και για την άλλη την ιστορία που είχαμε με τον 37χρονο τον Παλαιστινίο. Αν σας ανησύχησε όλο αυτό το οποίο προέκυψε με την παρουσία του εδώ, μέλος της Χαμάς, για τη βόμβα και δεν ξέρω αν έχετε γίνει και δέκτης έτσι από το εξωτερικό, από τουριστικούς πράκτορες να σας ρωτάνε τι συμβαίνει, τι γίνεται, αν υπήρξε ανησυχία.
1: Όχι, δεν υπάρχει ανησυχία, αλλά η αλήθεια είναι ότι ανησυχεί εμάς και ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος της ελληνικής αστυνομίας που μπόρεσε εν γέρος και τον εξουδετέρωσε. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν είχε προβεί όντως σε αυτή την κίνηση. Τότε μιλάμε ότι τα αποτελέσματα θα ήταν καταστροφικά, όχι μόνο για την κρουαζιέρα, γενικά για τον τουρισμό.
0: Δεν θέλει να το σκέφτεται κανένας, νομίζω. Έτσι. Δηλαδή, το πλήγμα θα ήταν τεράστιο για την τοπική οικονομία και για την εθνική οικονομία.
1: Ναι, σωστά. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς από εδώ και πέρα θα προτείνουμε σε όλα τα ξενοδοχεία όταν προσλαμβάνουν αλλοδαπούς οι οποίοι μένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν όλα τα χαρτιά. Αλλά από εδώ και πέρα, ίσως θα ήταν φρόνιμο από την επόμενη σεζόν να αρχίσουμε να ζητάμε και αντίγραφο του ποινικού μητρώου, να δούμε αν πραγματικά η ελληνική αστυνομία γνωρίζει αν και έχει τίποτα στοιχεία, διότι αυτά φαίνονται και αν υπάρχουν παρανομίες, να ξέρουμε μετά αν θα προβούμε στην πρόσληψη αυτού του ανθρώπου ή όχι.
0: Χωρίς να θέλουμε τώρα να υπερβάλλουμε, αλλά πλέον στα ξενοδοχεία της Κρήτης και σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό, η πλειονότητα των εργαζομένων είναι αλλοδαπή, κύριε Πελεκανάκη, έτσι?
1: Διανόητα όχι, αλλά ένα μεγάλο μέρος ναι. Ένα μεγάλο μέρος ναι, σίγουρα, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο κενό το εργατικό δυναμικό, οπότε η αναγκαστική λύση είναι αυτή. Εξ ανάγκης δηλαδή έχουμε πάει σε αυτή τη λύση, δεν ήταν επιλογή δική μας, αλλά δυστυχώς έχει ενέργεια τα πράγματα τα οποία...
0: Καλά και το ποινικό μητρό βέβαια δεν δείχνει πάντα τι...
1: Νομίζω ένας ο οποίος έχει τουλάχιστον αδικήματα ή φυλακής, νομίζω ότι... Και μερικοί νομίζω θα βγάλουμε λαβράκι αν θα το δούμε, αν θα το ζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε, να κάνουμε το σταυρό μας, έτσι που...
1: Μερικοί νομίζω θα βγάλουμε λαβράκι αν θα το δούμε, αν θα το ζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,

0: Δεν έχετε πάει στο παλιό ψυγείο έτσι να δείτε πόσο κατάλληλο είναι ο χώρο.
1: Όχι, αλλά φαντάζομαι, αλλά έχω πάει στην Αγία, στα Χανιά και έχω δει τα χαλιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πελεκανάκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και πάμε στο Λασίδι, πάμε στον Άγιο Νικόλαο, πάμε να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά. Καλημέρα Ιάσονα, καλή εβδομάδα. Σκεφτόμουν σε σχέση με το θέμα που είναι κυρίαρχο στην εθνική επικαιρότητα και έχει να κάνει με τον Παλαιστίνιο, πόσο σοκαρισμένοι θα είναι οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου, έτσι, από την είδηση αυτή.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Από τη στιγμή που δεν έγινε κάτι, ναι, δεν συνέβη δηλαδή κάποιο συμβάν, κάποιο περιστατικό εδώ. Και,
0: όχι, πάση, αλλά επειδή ακούγεται ότι και η χώρα μας δεν ξέρουμε τι κόσμο, όλες με όλες αυτές τις μεταναστευτικές ροές.
1: Αυτά τώρα είναι λόγια τα οποία λέγονται πραγματικά εκ του πονηρού. Διότι περιστατικά, όχι απλά να συλληφθεί κάποιος, έχουν συμβεί σε όλες τις, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Αθήνα έχουν συλλάβει πόσους, παντού. Δεν υπάρχει, δηλαδή από τη στιγμή που...
0: Μπήκαμε και εμείς στο κάδρο, αυτό λέω. Στη γειτονιά
1: μας υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, η οποία δεν λέει να τελειώσει. Λογικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ή οποιοδήποτε μπάσει ερτώσει, εκ του πονηρού θα προσπαθήσουν να πλήξουν, να κάνουν, να δείξουν. Φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος βέβαια λέει στις καταθέσεις του ότι άλλαξα γνώμη γιατί είχα μια καλή ζωή, είπε κάτι τέτοιο. Τώρα που είχε πέρα,
0: αλλά είχε παραγγείλει υλικά από το διαδικτυακά, έτσι.
1: Ήταν παλιότερη παραγγελία που είχε γίνει, αυτό είπε. Το θέμα είναι σε κάθε περίπτωση να ξεκαθαρίσουν οι αρχές ποιοι ήταν οι σκοποί του ανθρώπου αυτού. Αν πραγματικά ήθελε να κάνει κάτι, θεωρώ ότι στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κάποιος να κάνει κάτι, διότι υπάρχει πάρα πολύ ασφάλεια.
0: Με το συγκεκριμένο κουραζιερόπλοιο, λες, έτσι.
1: Ναι, και τώρα μεταφέρθηκε και στην πύλη Σέγγεν, που είναι ακόμη πιο απομονωμένα σε σχέση με την πόλη. Δηλαδή είναι κλειστό το σημείο
0: αυτό
1: εκεί.
0: Το Ιάσονα, το περιμένατε μέσα στη βδομάδα.
1: Ναι. Mm. Τώρα, νομίζω πάντως ότι δεν είναι τόσο...

0: σοκαρισμένος ο Άρης Νικόλου, γιατί αντιλαμβάνεται όλα τους παραμέτρους που... Εντάξει, είτε είχαμε μια άμεση ανταπόκριση από την αστυνομία, από τις αρχές, έγιναν όλα όπως πρέπει. Εντάξει, το ότι διαρρέουν βέβαια τόσο τις πληροφορίες που έχουμε μάθει τα πάντα, και αυτό είναι ένα θέμα, αυτό συζητάει εδώ ο κόσμος.
1: Τώρα, συγγνώμη τώρα, αλλά πάμε στο άλλο άκρο. Όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες, λέμε τι συμβαίνει και αρχίζουμε να κάνουμε σενάρια. Όχι, όχι, και όταν έχουμε ενημέρωση, γιατί έχουμε ενημέρωση.
0: Ναι, αλλά έχεις ενημέρωση από την ΕΕΠ. Και πώς έχεις ενημέρωση από την ΕΕΠ?
1: Όχι, η ενημέρωση που υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση που υπήρξε η Άσονα ήταν από την ελληνική αστυνομία. Έτσι,
0: ναι,
1: και το υλικό που δόθηκε.
0: Ότι η ελληνική αστυνομία είπε πραγματικά τα πράγματα όπως έχουν. Mm. Και γι' αυτό καθησυχάστηκε ο κόσμος. Απλά υπήρξαν διάφορα τα οποία βγήκανε, είπαν. Δηλαδή αυτό λέει. Και εκεί με πήραν τηλέφωνο το πρωί κάποιοι άνθρωποι πολίτες εδώ. Και μου λένε, μα πραγματικά τι ισχύει από όλα αυτά? Δηλαδή αυτό είναι ένα... Η όρθια της διαρροής και όλα αυτά τα που... νομίζω ότι ο Νικόλος το έχει υποβαθμίσει, ας το πούμε έτσι, λίγο το περιστατικό. Και πάμε να δούμε τον τουρισμό και την συνέχεια. Ξέρεις ότι αυτό το πράγμα, εντάξει, καλώς έγινε. Είναι σε καμία περίπτωση τρομοκρατικές έτσι... άνθρωποι που έχουν σχέση με την τρομοκρατία δεν μπορούν να βρίσκονται στο νησί μας, δεν μπορούν να έχουν σχέση. Είναι ευαίσθητα όλα. Ζούμε από τον τουρισμό. Πρέπει να διασφαλίσουμε αυτό το πράγμα και την ασφάλεια των τουριστών που έρχονται εδώ, και της οικονομίας. Γιατί πώς να το κάνουμε? Είμαστε μια οικονομία η οποία ζει πια από τον τουρισμό και ζούμε και από πολύ αγροτικά που έχουμε. Δηλαδή πρέπει να προστατέψουμε όλο αυτό το προϊόν που μέχρι τώρα είναι ασφαλή, δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ κάτι στραβό, και νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο το βλέπει ο Νικόλαος, και όλοι οι άνθρωποι με πήραν το πρωί τηλέφωνο, αυτό συζήτησαν. Είναι πολύ σημαντικό το ότι οι αρχές πήγαν γρήγορα, το συλλάβανε, τέκλεισε αυτή η ιστορία. Αυτό το αρνητικό είναι αυτό, τα ιδιωτικά κανάλια τα οποία άκουσε τα πάντα, ακούσαμε δηλαδή εχθές τα πάντα. Αυτό το τι είναι αλήθεια, το τι δεν είναι, όλες αυτές, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι Άρης Νικόλαος ένας τόπος ο οποίος δεν είναι ασφαλής, το αντίθετο.
1: Μάλιστα.
0: Και πάλι είναι τα περισσότερα πεντάστερα εδώ. Υπάρχει πάρα πολύ ασφάλεια και διακριτικότητα, ας το πούμε έτσι, και ουδέποτε έχει γίνει το παραμικρό, παρότι στον Άγιο Νικόλαο από την Ελούντα, παραδείγματος, έχουν περάσει βασιλιάδες, αστέρες του κινηματογράφου, ποδοσφαιριστές, σημαντικά πρόσωπα, πολιτικοί. Και ουδέποτε έχει συμβεί το παραμικρό. Τέλος πάντων, τα είπα όλα αυτά, γιατί είναι από το πρωί, δηλαδή έχω δεχτεί πάνω από 10 τηλεφωνήματα με διάφορα σχόλια, με διάφορα, και οι περισσότεροι άνθρωποι λένε για τα ιδιωτικά κανάλια με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η πόλη του Αγίου Νικολάου αυτό.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γεια Σωνα.
0: Ήμουν εγώ, βέβαια, λόγω εργασίας ήμουν με τον...
1: Ναι, ήσουν στο Ηράκλειο.
0: με τον πρώτο...
1: Ακολούθησες τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ο Ανδρουλάκης έκανε τη δουλειά, και εσύ. Πραγματικά η ΕΡΤ είναι, να πω στους ακροατές μας, ότι δουλεύουμε αθόρυβα, αλλά είμαστε μια ομάδα η οποία δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Και ο τρόπος που γίνεται το ρεπορτάζ είναι πολύ σημαντικό. Χθες καλύψαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ήμουν εκεί πέρα, είχε προγραμματιστεί δηλαδή αυτό έτσι αλλιώς. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η πολιτική σκηνή πώς εξελίσσεται. Ο πρόεδρος επικεντρώθηκε βέβαια σε ζητήματα, αναφέρθηκε και στο Πρέτατον μετά τις δημοσιεύσεις που υπήρχαν στον τύπο, αναφέρθηκε και στα αγροτικά ζητήματα και στην ακρίβεια. Επίσης είπε ότι οι κοινωνίες, οι αγροτικές κοινωνίες πρέπει να ανασάνουν, πρέπει να δει μια επόμενη κυβέρνηση που θα μπορούσε να είναι με πυρήνα το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει τον ΟΠΚΠΕ, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να φύγουν όλοι...
1: Και ότι το μάρμαρο θα το πληρώσουμε όλοι μας, έτσι, του ΟΠΚΠΕ.
0: Βέβαια, το είπε στην κατάλληλη λέξη, το ανέφερε και ο ίδιος. Και στο Αρκαλοχώρι που τον συνάντησα, εκεί στην πολύ σημαντική ημερίδα η οποία έγινε για τις ενεργειακές κοινότητες, αναφέρθηκε βέβαια όσον αφορά τις ενεργειακές κοινότητες ότι υπάρχει προτεραιότητα στους ιδιώτες, και δεν δίνεται σύνδεση σε σχήματα που αφορούν συνεταιρισμούς, ενώσεις, δήμους, κοινότητες, ενώ υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις και τα σχέδια που δεν γίνεται η διασύνδεση, αλλά προτιμούνται οι ιδιώτες. Πάντως είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και το βράδυ στα Καλέσια, ένα πολύ όμορφο χωριό, δεν είχα ξαναπάει στα Βλουλάκη.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφα.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφα.
1: Και είναι και πολύ όμορφη η πλατεία εκεί που έχουν στα
0: κάτω Καλέσια. Ναι, εκεί στην πλατεία ήταν αρκετός κόσμος, φίλοι του ΠΑΣΟΚ, οι εκλεγμένοι βουλευτές Ανατολικής Κρήτης. Το θεωρώ και πάρα πολύ ενδιαφέρον και γενικά το πολιτικό σκηνικό από τώρα και πέρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού θα κάτσει η μπήλια.
1: Επίσημα δεν είμαστε, άσονα, αλλά θα είναι μια. Ήδη είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι αργά ή γρήγορα θα γίνουν εκλογές. Δεν προσδιορίσε πώς το υπολογίζει αυτός, αλλά φάνηκε ότι ήταν μια προεκλογική παρουσία εδώ. Δεν ήταν όπως οι προηγούμενες που γνωρίζουμε. Και βέβαια αναφέρθηκε εκτενώς και στο θέμα του Πρέτοντορ. Είπε δηλαδή αρκετά πράγματα. Και επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε συγκεκριμένα ότι με ένα νόμο θα έφευγαν τα μνημόνια. Αυτό δεν έγινε. Αλλά ήρθαν τα φαντς όπου πήραν τις περιουσίες των πολιτών. Έκανε επιθέσεις και στον Αλέξη Τσίπρα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι δεν αναφέρθηκε στα άλλα κόμματα. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως όλη αυτή η παρουσία του ίδιου.
1: Και σίγουρα θα ξανάρθει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά βέβαια θα δούμε και τους και άλλους πολιτικούς αρχηγούς και όχι μόνο.
0: Ναι, τώρα και πώς θα
1: έρθει. Ναι. Λοιπόν, Ιάσονα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να πω έτσι μια.
1: Πολύ γρήγορα δεν έχουμε χρόνο.
0: Ναι, για την πρώτη είδηση. Έχει ενδιαφέρον αυτό το. Πώς το είπαμε, το ΟΝΤΙΝ.
1: Ναι, η επιχείρηση λες.
0: Το όνομα της επιχείρησης ξέχασα να το πω και αυτό αναπέστρεψα. Το ΟΝΤΙΝ όπου αναφέρεται στην θεότητα την.
1: Σκανδιναβική δεν είναι.
0: Σκανδιναβική ακριβώς που είναι ο Άγιος Νικόλαος. Δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, Ιάσονα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, και εμείς κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα κυκλοφοριακή στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Έχουμε εργασίες σήμερα και αύριο. Πού, στην οδό Αβέροφ, από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τεράστια κυκλοφορία. Λοιπόν, έχουμε εργασίες φρεζαρίσματος σήμερα. Μετά το φρεζάρισμα θα δοθεί σε κυκλοφορία πάλι ο δρόμος. Χρειάζεται βέβαια μεγάλη προσοχή, όπως καταλαβαίνετε. Και αύριο θα έχουμε ασφαλτόστρωση του δρόμου. Ουσιαστικά οι εργασίες είναι από τη συμβολή της με την οδό Παιδιάδος μέχρι τη συμβολή της με την οδό Εύανς. Λοιπόν, χρειάζεται μεγάλη υπομονή σήμερα. Και υπάρχει πρόβλεψη και για τον κόσμο ο οποίος πηγαίνει στο πάρκινγκ που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Θα πηγαίνετε από άλλο δρόμο. Υπάρχουν όμως, θα σας ενημερώνουν οι αρμόδιοι για την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως η Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Τα στενά τορμούς θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά κίνητα. Είχαμε καταληστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν ωστόσο σήμερα την καταγραφή ζημιών. Τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρους στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Άντε Μανώλη, πάμε, πάμε, αφού κάνουμε, έχουμε γίνει τροχονόμοι με τα νοήματα, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας υποδέχεστε κι εσείς. Όλα καλά, όλα καλά, ναι, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, δεδομένων των συνθηκών, όλα καλά. Εδώ είμαστε, Ερτζιανοί, Οσονούπο αμφότεροι. Κοντοζυγόρι να έρθει και ο Περικλής μας. Σήμερα θα σας κάνω εγώ παρέα εδώ. Ευτυχία Πεντεράκη, μικρόφωνα στην ΕΡΤ Χανίων. Μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Μανώλης Παπαδάκης εδώ στις ρυθμίσεις των ήχων. Γλυκερία Γρηγορίου από τα Χανιά για τη γραμματιακή υποστήριξη. Παράσχος Χαραλαμπάκης και Δημήτρη Στρατήγη στο Ηράκλειο και Ελένη Ξυλούρη για τα πάντα όλα. Την καλημέρα μας και στα Ανατολικά. Και όση ώρα σας μιλάω, βλέπουμε τις εικόνες εκεί από το σεισμό που έγινε στη Βόρεια Εύβοια. Μάλλον έγινε στο και στην Αθήνα, στην Εύβοια, και αυτές τις που πέσαν οι τείχοι εκεί πάνω από το κρεβάτι, στο σπίτι, παλιά σπίτια αυτά. Γερή η δόνηση ήταν, έχει μετασεισμική ακολουθία, μιλάει ο κύριος Παπαζάχος τώρα. Εντάξει, ένα σεισμός είναι πάντα κάτι που ανησυχεί τον κόσμο, οπότε δεν ξέρεις. Φυσικά έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο πανικός είναι από τους χειρότερους, ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, αλλά δεν ξέρω τώρα και όσο είσαι σε ένα κτίριο μέσα και δυναμώνει η ένταση και κουνιέται και κουνιέται, που λένε καμιά φορά μήνε άμα είσαι στο ισόγειο, τι μήνε, συγγνώμη τώρα δεν αλλάζω τους κανόνες, αλλά εσύ ρε Μανώλη τώρα άμα είσαι σε ένα ισόγειο και κουνάει πολύ, δεν θα πας προς τα έξω να ασφαλίσεις λίγο? Δεν λέμε για μία δόνηση από αυτές τις που συχνά νιώθουμε. Να κουνάει. Εκεί είδαμε τον άνθρωπο που καθόταν στην καφετέρια και άρχισε να κουνάει τόσο πολύ που βγήκε. Εντάξει. Μια παραπάνω ασφάλεια. Δεν είπαμε ούτε σκάλες, ούτε τρέξιμο, ούτε πανικό κτλ. Αλλά εντάξει, βλέπουμε εδώ το σπίτι τώρα ξανά και ξανά. Γερό χτύπημα. Λοιπόν. Εδώ είμαστε, να μην λέμε μόνο τα ξένα, έχουμε και δικά μας. Πολύ πράγμα, πολύ επικαιρότητα. Χαμός έχει γίνει και αυτό το Σαββατοκύριακο. ΕΡΤ News τα διαβάζετε όλα. ΕΡΤ ECO ακούτε όλα τα ραδιόφωνα και εμάς φυσικά όπου και αν βρίσκεστε. Εκτός από τις που μπορείτε στο 100,6 και 104 στα FM να μας ακούτε και 97,5 στο Ηράκλειο. Και ΕΡΤ News να μας βλέπετε, ΕΡΤ News να μας διαβάζετε. Ψύχρεμα και όλες οι πληροφορίες και όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και στον κόσμο πόσα συμβαίνουν. Από παντού κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα που να πάμε, να πούμε, είπαμε την καλημέρα μας, είπαμε που είμαστε, είμαστε ποιοι είμαστε, πώς είμαστε, δεν είπαμε καλύτερα. Ας να μην το λέμε αυτό. Όλα καλά. Πάμε να μουσικά έτσι να ξεκινήσουμε τη βδομάδα μας και επιστρέφουμε.

0: μας το πεις. Έλα να μας πεις το ενδοοικογενειακό. Για Αγγελ Μπουρντά. Λοιπόν, οι ειδήσεις τρέχουν εδώ και τρέχουμε κι εμείς. Και ο Βασίλης ο Φουντουλάκης μαζί μας. Welcome. Δεν έχουμε κάτι στην ίδια καρέκλα εδώ στο, μέσα στο ραδιόφωνο.
1: Κάτσει, την πρώτη μέρα.
0: Α, ναι, την πρώτη μέρα. Ναι. Τώρα που λοιπόν ορίμασε το φρούτο και είναι όπως πρέπει. Έχουμε τι έχουμε. Έχουμε ένα επεισόδιο.
1: Τελικά επιβεβαιώθηκε ότι έχουμε ένα επεισόδιο στην Κίσαμο. Σε περιοχή, σε χωριό του Δήμου Κισάμου, όπου είχαμε ένα άγριο τσακωμό ανάμεσα σε ένα ζευγάρι γύρω στα 50 αμφότεροι.
0: Εμά!
1: Ναι, και κατάληξη αυτού ήταν ο τραυματισμός της γυναίκας στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Της έγιναν ράματα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι καλά στην υγεία της. Συνελήφθησαν και οι δύο γιατί είχαμε αλληλομηνήσεις. Οπότε θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που,
0: που απαιτούν.
1: Από ό,τι μάθαμε πάντως είναι ένα ζευγάρι που δυστυχώς έχει ξαναπασχολήσει τις αρχές.
0: Αυτό, είναι,
1: αυτό είναι πολύ άσχημο. Αλλά γενικά πρέπει να προσέχουμε λίγο τα νεύρα μας.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε.
0: Πολλοί κόσμοι
1: τα πράγματα είναι,
0: είναι
1: ζόρικα.
0: Νεύρα. Ναι, ισχύει.
1: Πολλά τα προβλήματα.
0: Βλέπουμε τώρα και τον πρόεδρο εδώ τη ΣΕΡΤ, τον Παρακάλαμο Ιωαννίνων, αν το λέω σωστά. Κύλο ή κατανάζεται, τονίζεται. Που έκανε μία δωρεά η ΕΡΤ εκεί σε ένα σχολείο. Και σε ζωντανή σύνδεση τώρα λοιπόν στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Newsroom, ο πρόεδρος της ΕΡΤ μίλησε για αυτήν και έχει και τα απειρωτάν.
1: Απειρωτάν.
0: Απειρωτάν.
1: Είναι διάλεκτος παλαιά, που εννοεί την Ήπειρο τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο, και ονομάζει Απειρωτάν. Ονομάζεται Απειρωτάν. Είναι παλιά διάλεκτος όμως.
0: Και απόψε για τα 60 χρόνια της ΕΡΤ στα Ιωάννινα, έχουμε μία εκδήλωση 9 η ώρα και εκεί θα πάει πάρα πολύς κόσμος. Έχει έτσι οργανωθεί ωραία από ό,τι μου έλεγαν και οι καλοί συνάδελφοι από τα Γιάννενα. Και τώρα έγινε και η δωρεά αυτή. Πολύ ωραία, εντάξει. Πρέπει να ανοίγει έτσι προς την κοινωνία η ΕΡΤ και να βοηθάει όπου όπως μπορεί.
1: Εξωστρέφεια, εξωστρέφεια
0: φυσικά,
1: είναι αυτό.
0: Φυσικά, πάρα πολύ ωραίο. Και παντού πρέπει να υπάρχει αυτή. Γιατί εμείς συνήθως εισπράττουμε το αντίθετο με τη δουλειά που κάνουμε, με την εσωστρέφεια και όλους αυτούς τις υπηρεσίες που τους λες να μάθεις μια πληροφορία και να μην τη δώσεις και λάθος. Και λες και τους ζητάς να σου δώσουν δανεικά. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Καλά, αυτό το συναντήσαμε και πρόσφατα και εντός Κρήτης.
0: Ναι.
1: Να μην παίρνουμε την πληροφορία που έπρεπε να πάρουμε.
0: Ναι, ρε,
1: από επίσημο φορένο.
0: Μα σε παρακαλώ.
1: Αλλά εντάξει, τώρα δεν θα αναφερθούμε.
0: Ναι, όχι.
1: Αλλά είναι άσχημο.
0: Μάλιστα, οπότε φαντάζομαι ότι στο αστυνομικό τμήμα τώρα και στα δικαστήρια θα λύσουν.
1: Καλά, αυτοί στο αστυνομικό τμήμα. Τώρα στα δικαστήρια θα τους δοθεί κάποια δικά, θα οριστεί κάποια δικάσιμο κάποια στιγμή.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι τώρα για να πάει εισαγγελία η κατάσταση και τα λοιπά.
0: Η εισαγγελία πάει το άλλο τώρα, έτσι.
1: Το άλλο, το.
0: Ποιο θα σε, το.
1: Ο κατάσκοπος.
0: Ο κατάσκοπος.
1: Ο φερόμενος
0: κατάσκοπος. Να δούμε τώρα τι είναι αυτή η υπόθεση.
1: Αυτό πάει αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί θα πάει ο άνθρωπος αυτός. Να δούμε αν και εφόσον επιβεβαιωθεί. Ξέρουν οι αρχές τον τρόπο για το αν όντως έκανε κατασκοπία ή ήταν φωτογραφίες τουριστικού χαρακτήρα.
0: Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούν να πιάσουν τώρα εσένα και εμένα ότι είμαστε κατασκοποί. Και ανεξάρτητα με τη δουλειά που κάνουμε, βγάλεις μια-δύο φωτογραφίες τώρα για την ιστορία. Για το... Και άμα είναι και κουνημένοι και στο πλάι και ξέρω εγώ.
1: Πλέον φοβάσαι να βάλεις φωτογραφία.
0: Α, δεν το σύστο. Δηλαδή... Μου λέγανε για συνάδελφο που έχει μηχανή με... που είναι ο φωτογράφος για κάποιο μέσο. Που έχει μηχανή έτσι με τηλεφακό και τα λοιπά που κάνει και ότι του έχουν κάνει κάποια εναντίον του τέλος πάντων γίνει μια δικογραφία για ευαίσθητα δεδομένα και τα λοιπά από στρατιωτικούς στόχους. Ξέρεις, είναι περίεργος ο νόμος περί κατασκοπίας και είναι και κακούργημα.
1: Και ευαίσθητος ο νόμος.
0: Βέβαια, φυσικά.
1: Με το παραμικρό.
0: Δεν ξέρεις από πού θα σε βρει το κακό.
1: Μπορεί να βρεθείς.
0: Ναι, εκτεθειμένος.
1: Στην του νόμου.
0: Έτσι. Μάλιστα, Βασίλη μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Πάμε
1: καλά.
0: Να ακούσουμε μουσικούλα και γυρίζουμε.

0: Λέω ευτυχώς που δεν άκουσε ο Γιώργος το Μάλαμα, αλλά άκουσε τον Παπακοσταντίνου, το Θανάση, οπότε πάλι θα γκρινιάζει ότι του βάζω βαριά τραγούδια το πρωί. Καλημέρα, Γιώργο μας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κοίταξε, είναι υπέροχο, πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά εγώ ξανανίσταξα.
0: Μα δεν έχεις προλάβει να ξεκουραστείς, δεν φταίει το τραγούδι, αγόρι μου.
1: Λες να είναι αυτό.
0: Γιατί όχι εσύ και εγώ. Τώρα μια κούραση σήμερα την έχουμε, η αλήθεια είναι. Μα Σαββατοκύριακο κι αυτό. Να σου πω κάτι. Μιλάω μαζί στο τηλέφωνο πιο πολύ από ότι μιλάω με τον καλό μου, ρε φιλέ.
1: Αυτό συνειδητοποίησα.
0: Δηλαδή αυτό το πρωί, μεσημέρι, βράδυ και όταν δεν μιλάμε να στέλνουμε μηνύματα είναι τρομερό, έτσι.
1: Θα μας παρεξηγήσουν.
0: Ναι, μπάμπο. Και ευτυχώς είμαστε και 30 χρόνια φίλοι, οπότε...
1: Ξέρεις τώρα, 3 ώρα, τα 2 ώρα τα ξημερώματα, 1 ώρα τα ανταλλάσσουμε μηνύματα, έτσι...
0: Ας όψετε η Χαμάς, φίλε!
1: Η Χαμάς.
0: Δηλαδή αυτό το 11-1 του Σαββάτου ήταν τρομερό. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω 2 τηλέφωνα και το κινητό μου το κανονικό... Είναι πάντα στο αθόρυβο, γιατί δεν μπορώ να χτυπάει. Και πήρα το κινητό μου να πάω μέσα για να ανταλλάσσουμε μηνύματα και είχα αφήσει το κομμωδίνο το άλλο και βάραγε. Λέω τώρα θα το βρω σε καραμπαλκόνι. Τι κάνεις, που είσαι, που αρμενίζεις, τι φτιάχνεις?
1: Καλά. Εντάξει, εδώ είχαμε τώρα. Έχει φύγει από εμάς η υπόθεση με το.
0: Ναι. Και έφυγε με το καράβι η υπόθεση από εμάς.
1: Χθες το βράδυ έφυγε με το καράβι, ναι. Όπως σωστά είχα εκτιμήσει, έτσι. Mm-hmm. Ναι. Τώρα είναι θέμα της εισαγγελίας πάνω. Ναι. Γιατί η υπόθεση έχει βάθος. Έτσι, ξέρεις ότι η ιστορία αυτή έχει ξεκινήσει από την εισαγγελία του Τελαβίβ. Είχαμε τη σύλληψη των 2 Παλαιστινίων στην Κύπρο.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι η ίδια ομάδα και προφανώς, όπως λένε και οι δικές μας υπηρεσίες εδώ, είναι ένα δίκτυο το οποίο δεν υφίσταται μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά προφανώς υπάρχουν και πυρήνες.
0: Και αυτό είναι το εξόχως ανησυχητικό, Γιώργο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Σε άλλες χώρες Ευρώπης. Και να το πω και αυτό, ότι ο στόχος ή το χτύπημα, γιατί λέγαν πολλά για κουραζιερόπλοιο κλπ. Δεν είναι βέβαιο ότι είχαν επιλέξει να χτυπήσουν το συγκεκριμένο κουραζιερόπλοιο.
0: Όχι.
1: Ή άλλο Ισραηλινό στόχο στην Ελλάδα.
0: Άλλωστε, ξέρεις τα μέτρα ασφαλείας πώς είναι.
1: Ναι, εννοείται. Για το συγκεκριμένο πολύ δύσκολο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά μπορεί να ετοίμαζαν ένα εκρηκτικό μηχανισμό για να τον στείλουν να το βοηθήσουν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης ή σε οποιοδήποτε στόχο. Έτσι.
0: Αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι εδώ βρέθηκε ο ύποπτος, βρέθηκαν εργαλεία ή μηχανήματα, συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός εκρηκτικού μηχανισμού μεγάλης ισχύος. Στα Πατήσια, όχι στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος αυτός εργαζόταν
0: εκεί,
1: εδώ.
0: Σε πολλά εισαγωγικά, εκεί γίνονταν τα μαγειρέματα. Ήταν εδώ σεζόν. Εδώ ερχόταν, δούλευε, εκεί έμενε τον υπόλοιπο χρόνο.
1: Εδώ ερχόταν για τα προστοζέν. Ήταν ηλεκτρολόγος το επάγγελμα, από ό,τι ξέρουμε. Δηλαδή στο ξενοδοχείο εκεί πέρα εργαζόταν.
0: Ναι.
1: Στο Υπερχείο του Νικολάου εργαζόταν ένας ηλεκτρολόγος. Mm-hmm. Και μάλιστα, όπως σου λέγανε, το ρεπορτάζ δηλαδή. Ο κόσμος δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα. Θα μου πει ποιο ύποπτο θα βγει να το φωνάξει, α πούμε.
0: Έτσι. Συνήθως είναι και αυτό το πέφτουμε από τα σύννεφα και υπεράνω πάση υποψία, όπως συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους που κάνουν μια παράνομη δραστηριότητα.
1: Οι καλοί εντός εισαγωγικών πράκτορες και τρομοκράτες είναι εκπαιδευμένοι ακριβώς για αυτά. Να περνούν ως απλοί καθημερινοί φιλές ή άνθρωποι.
0: Έτσι. Δεν πάει ποτέ. Μα φυσικά αυτός είναι ο επιτυχημένος, νομίζω, στο κομμάτι του. Έτσι. Και έφυγε λοιπόν από εδώ. Το είδαμε το ρεπορτάζ του Σαββατοκύριακο. Με αυτά και με εκείνα, Γιώργο μας, λίγο χάσαμε τι έγινε με... Διαβάσαμε τι έγινε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Για δώσε μας λίγο τώρα παρασκήνιο.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω, πήγε το πρωί στο Αρκαλοχώρι και στην εκδήλωση που είχε οργανωθεί από τον κύριο Γιαννόπουλο, τον πρώην δήμαρχο Αρκαλοχωρίου. Ήταν μια πολύ πλευρή, πολύ ποικιλή εκδήλωση. Επισκέφθηκε το χώρο, την έκθεση. Και φυσικά άσκησε κριτική και για την κυβέρνηση και για τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά και για τον Τσίπρα και για τον Αλέξη Τσίπρα, το καινούργιο κόμμα. Περίπου τα ίδια επανέλαβε το βράδυ στα κάτω Καλέσα, που ήταν μια ανοιχτή συγκέντρωση. Και μάλιστα να το πούμε ότι για το Πασόκ, για τον κύριο Ανδρουλάκη, θεωρείται ότι είναι ξεκίνημα μιας προεκλογικής, μακρού προεκλογικού αγώνα. Ναι. Διότι υπήρχε μια ανοιχτή πρόσκληση για τον κόσμο και είχε μάλιστα τον τίτλο «Ξεκινάμε».
0: Ναι. Δεν αυτά ήταν που του χρεώνουν τα εσωτερικά για την πτώση της δημοσκοπήσης και τα λοιπά, δεν έδωσε από εκεί, δεν έδωσε
1: κανένα. Ναι, εντάξει, βεβαίως και μίλησε για αυτά. Είναι πολύ νωρίς και δεν μπορεί η τοξικότητα να υπερκεράσει το συγκεκριμένο πολιτικό λόγο που έχει και τις συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις που έχει το Πασόκ, όπως είχε πάντα. Αυτό είπε αναφερόμενος και στην ιστορία, έτσι. Και τους είπε να μην βιάζονται γιατί θα βρεθούν, είπε αναφερόμενος πολιτικούς αντιπάλους σε αυτή την κλασική κριτική, ότι θα βρεθούν προεκπλήξεων. Και ότι το Πασόκ έχει τη δυναμική του, έχει καταγράψει τη δική του ιστορία και θα φανεί και στην κάλπη. Αυτό είπε και ο Ανδρουλάκης.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Για να τα μέλη του βεβαίως ήταν έτσι ομοίας ισχύος και προς τον κύριο Μητσοτάκη και προς τον κύριο Τσίπρα. Αυτό για να...
0: έχει μέτωπα.
1: Γιατί υπήρξαν κάποιες κατηγορίες ότι ενώ στο συνέδριο το Πασόκ απέκλεισε επισήμως εκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα ας πούμε μπορεί να αφήνει ανοιχτό, να υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας μετεκλογικής πάντα με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης το απέκλεισε και αυτό. Ο ίδιος προσωπικά, γιατί το βέβαια απαντώντας και στην μεσοκομματική ας πούμε, κριτική από τον κύριο Δούκα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει και το αντίπαλον. Βέβαια δεν αναφέρθηκε, γιατί ρωτήθηκε έστω και πλαγίως, όχι επισήμως, αλλά ρωτήθηκε τι θα γίνει τον κύριο Δούκα. Δεν απάντησε ευθέως, δηλαδή στα περί διαγραφής του κύριου Δούκα κλπ. Αλλά είναι γνωστή η κόντρα των δύο άνθρωπων.
0: Ναι. Τώρα έχει πολλά να ασχοληθεί, αφήστε τον
1: κύριο Δούκα. Είναι νωρίς, είναι άλλα στελέχη τα οποία έχουν τοποθετηθεί εξάλλου.
0: Σωστά.
1: Πολύ πιο σκληρά απέναντι στον κύριο Δούκα από ότι ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, ναι. Έχει, κοίτα, αυτή η εβδομάδα τώρα.
1: Είχαμε και την Παρασκευή τον κύριο Σαμαρά, μην το ξεχνάμε.
0: Σωστό.
1: Δεν είχε πολύ κόσμο. Αυτό, δεν είχε πολύ κόσμο. Ήταν πολλά στελέχη, έτσι, κάποια αναμενόμενα που από παλιά είχαν έτσι θεσμούς με τον κύριο Σαμάρα, τον πρωθυπουργό. Στην αίθουσα Καστελάκη στο επιμελητήριο, ο κύριος Σαμάρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, γιατί αυτό το ζητούμενο έτσι
0: είναι. Ναι, αυτό έκανε.
1: Έχει πάρει τις αποφάσεις, στην ουσία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να κηρύξει αυτό στην παρουσία του πολιτικός αρχηγός με το δικό του κόμμα. Ενώ στον εκλογών. Θα το δούμε όμως αυτό, γιατί δεν το είπε ξεκάθαρα. Το άφησε να εννοηθεί.
0: Ναι, σωστά.
1: Από το άφησε να εννοηθεί μέχρι το να το
0: δούμε,
1: ανακοινώσει, έχει πολύ δρόμο.
0: Και είναι εντάξει, είναι και εβδομάδα αυτή τώρα. Έχουμε και ανασχηματισμό αυτή τη βδομάδα, κατά την Πέμπτη,
1: νομίζω.
0: Διορίζουν. Όπως τα λέγαμε, θυμάσαι που λέγαμε για τον πετυχημένο κύριο Μαρινάκη, ότι πάει στο μεταφορών, γιατί δίνει μεγάλη σημασία εκεί τώρα η κυβέρνηση. Το θέμα των σιδηροδρόμων, των τρένων είναι.
1: Και το είχε ξεκινήσει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος πήγαινε πάρα πολύ καλά και ευελπιστήκε με τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος ήταν επιτυχημένος στη θέση του.
0: Διάβαζα ένα άρθρο που λέγανε «Παύλο, θα λένε και θα κλαίνε», γιατί ήταν τόσο επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Μαρινάκης. Αλλά είμαι σίγουρη ότι κάποιος θα βρεθεί. Γιατί...
1: Πάνω πολλά ικανά. Την πίτα την έχει ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός.
0: Τώρα γυρίζει σήμερα, είχαν ένα reunion εκεί στο Χάρβαρντ, νομίζω. Και επιστρέφει σήμερα και έχει τώρα, νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Θέμα χρόνου είναι να δούμε. Έχουμε πολλά τώρα στη... και όχι τώρα μόνο. Νομίζω από εδώ και πέρα.
1: Δεν ξέρω αν αυτό είναι το τελευταίο κυβερνητικό σχήμα που θα πάει η χώρα στις εκλογές.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, ναι, σωστά.
1: Θεωρητικά έχουμε ακόμη καιρό. Αλλά
0: ποτέ έχουμε.
1: Δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά.
0: Όχι,
1: πολιτική
0: έχουμε.
1: Είναι πολιτική.
0: Βέβαια, έχουμε πολύ, πολύ. Και δεν ξέρεις, κοίταξε. Διάβασα ένα άρθρο το Σαββατοκύριακο που με προβλημάτισε. Άμα βρω θα σου πω ακριβώς πώς το έθεσε ο καλός ο φίλος ο Γιώργος. Πολύ με προβλημάτισε έτσι που το έθεσε. Που
1: σε ποιο επίπεδο δηλαδή.
0: Θα το πολιτικό, αλλά θα το βρω να σου το πω. Πού το τώρα έχει, γιατί γίνεται και χαμός ρε παιδί μου με την επικαιρότητα.
1: Έχουμε καταιγισμό ειδήσεων.
0: Έχουμε πολύ πράγμα. Για πες άλλο από Ηράκλειο έχετε μέχρι...
1: Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Όχι, κάτι έτσι. Ιδιαίτερο έτσι, ναι, που να αξίζει έτσι, αναφορά σε τις επακρίτες. Δεν υπάρχει κάποια τοπικά θέματα. Πάτε πάντα.
0: Καλά, ναι, σωστό.
1: Είχαμε κάποια τροχιά δηλαδή και το πρωί, αλλά ευτυχώς χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Οπότε μένουμε εκεί. Δεν είναι...
0: Ωραία, εντάξει. Ναι. Ας είναι έτσι.
1: Αυτά δυστυχώς είναι με κομμάτι της καθημερινότητας έτσι όπως είμαστε.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Όσο μένουμε στις λαμαρίνες, δηλαδή στις ηλικές ζημιές, εντάξει.
0: Αυτό, και διαβάζω τώρα ότι είχαμε και μία θωρέθυμνο, πιάσαν έναν με 1 κιλό και 700 γραμμάρια χασίς.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λέω εντάξει τώρα, γιατί αυτά
0: ναι,
1: είναι
0: πίσω. Ναι.
1: Ξέρεις, κατάλαβες.
0: Σωστό, ισχύει. Ισχύει. Ναι, όχι ακόμα. Στο δεν το βρίσκω. Θα στο πω άλλη ώρα γιατί είναι πολύ.
1: Ναι,
0: θα στο διαβάσω έτσι όπως το έχει θέσει ο συνάδελφος.
1: Ο Παπακοσταντίνου, λες,
0: ναι. Εγώ αυτό που διάβασα πίσω από τις λέξεις είναι ότι θα έχουμε πολύ νωρίτερα εξελίξεις πολιτικές. Κάπως έτσι.
1: Μπορεί. Αυτό
0: κατάλαβα.
1: Ναι, τώρα, φυσικά. Το πολύ νωρίτερα δεν σημαίνει ότι θα είναι ούτε
0: όχι.
1: Το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.
0: Όχι, έτσι, όχι,
1: τώρα
0: όχι,
1: μην είναι ότι είναι άνοιξη που όλοι την πόλη προσδιορίζουν τις εκλογές. Μπορεί
0: ακριβώς.
1: Να είναι πριν τις γιορτές.
0: Ναι, μπορεί, ναι. Και κανείς δηλαδή και τα καθορίζουν και οι εξελίξεις έτσι. Δηλαδή και οι εξελίξεις και οι δημοσιοποιήσεις.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι το είπαμε και προχθές που κάναμε πάρα μια κουβέντα. Ότι επειδή και τα επιτελεία των κομμάτων με την πληροφόρησή τους θα βλέπαμε να έχουν επιταχύνει οι διαδικασίες. Και βλέπουμε ότι ναι μεν έχουμε πάει στην ίδρυση, στους καινούριους σχηματισμούς και την
0: ελπίδα
1: της. Ναι, αλλά οι ρυθμοί είναι νορμάλ, είναι κανονικοί. Δεν βλέπουμε μια επιτάχυση.
0: Σωστό.
1: Έτσι, για να δούμε, όπου εδώ κάτι ψήνεται, υπάρχει καπνός, ξέρω κλπ.
0: Σωστό, ισχύει. Ναι, για να δούμε. Κοίταξε, τώρα το καλοκαίρι δεν νομίζω ότι θα έχουμε πέρα
1: δεν
0: από τα...
1: Το καλοκαίρι οι προεκλογικούς αγώνες.
0: Έτσι.
1: Κακά τα ψέματα, έτσι. Αν δεν τελειώσει και ο Αύγουστος, δεν μπορούμε να πούμε σε προεκλογικό mood. Οπότε, να χρησιμοποιήσω αυτή την βρετανική λέξη,
0: Ναι, το λένε και στο χωριό σου και σένα,
1: Ακριβώς.
0: Άλλοι μόνο, χωρισμούς.
1: Ακριβώς. Στα ορεινά της Γιάννου, βεβαίως.
0: Ναι. Ωραία, Γιώργο, λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρετε τώρα, δεν σας έχουν ακόμα ατζέντα νέας έτσι, καθόδου κάποιου πολιτικού το επόμενο, δεν ξέρετε.
1: Για την ώρα όχι. Εκείνο που φημολογείται όμως αλλά παραμένει φήμη είναι ότι και η κυρία Καριστιανού θα επιλέξει το Ηράκλειο για την πρώτη έτσι, επίσημη, ας το πούμε, εμφάνιση ως αρχηγού. Δηλαδή πέραν της ανακοίνωσης του κόμματος που σαφώς έκανε αρχηγική εμφάνιση. Ως πρώτο σταθμό, ας πούμε, έτσι μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου θα επιλέξει το Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και αυτό πληροφορούμεθα ότι
0: Τα αγαπάνε το Ηράκλειο όλοι, έτσι.
1: Ναι, το αγαπάνε.
0: Όλοι το αγαπάνε το Ηράκλειο.
1: Είναι μεγάλη πίτα, το ξαναπάμε και προχθές. 8 βουλευτές είναι.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι μεγάλη πίτα, έχει για όλους και όποιος αρπάξει.
0: Μάλιστα, Γιώργο μας, εντάξει, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο ρεπορτάζ και σε ό,τι κάνετε. Και ηρεμία, εύχομαι γιατί πραγματικά το Ηράκλειο. Λέμε συνέχεια ότι πόπο δεν έχετε πάρει ανάσα, αλλά το ένα έρχεται πίσω από το άλλο, συνεχίζεται.
1: Και εσείς είχατε εκεί πέρα φωτογράφο.
0: Ναι, για την ώρα αυτός δηλώνει φωτογράφος που του αρέσαν τα αεροπλάνα.
1: Ναι, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι.
0: Είναι σαν τους bird watching.
1: Μα και εμένα μου αρέσουν τα αεροπλάνα. Είναι το λεγόμενο plane spotting.
0: Μα εσύ έχεις και είσαι και μοντελιστής. Το
1: χόμπι. Είναι κάποιος που τους αρέσει όντως να τραβάνε φωτογραφίες αεροπλάνα, αλλά όταν είσαι σε μια στρατιωτική βάση πρέπει, αδερφέ, να έχεις μια επίγνωση ότι κάποια στιγμή θα έρθουν με κάποια παιδιά και θα σου βάλουν χειροπέδες.
0: Ναι, φυσικά. Μα όσοι κάνουν αυτό με τα plane, πώς το πες?
1: Plane spotting.
0: Αυτό
1: plane
0: λοιπόν.
1: Όπως
0: ναι.
1: Είναι και το train spotting.
0: Είναι και από το χωριό σου και αυτό, έτσι.
1: Ναι, και αυτό από το χωριό μου.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και στον Ψιλορίτη το λέμε. Είναι επαγγελματική
0: έκφραση.
1: Είναι το plane spotting, το train spotting. Υπάρχει βέβαια και το boat spotting.
0: Ναι, άλλο το boat. Το boat εντάξει, αλλά το plane ξέρεις ότι όταν είναι στρατιωτικό το αεροδρόμιο, αυτοί που το κάνουν, ναι, και το boat.
1: Δεν θα πάρει τον άσταθμο να παραβάσει το
0: αέριο. Γεια σου, αδερφέ μου τώρα.
1: Αυτό
0: είναι που το καθιστά ύποπτο, ειδικά αν έχεις αυτό το χόμπι. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τα ντου και τα ντόν τη ιστορία.
1: Αν ο άνθρωπος δεν είναι όντως ελέγχοντας, πρέπει να το αποδείξει τώρα.
0: Φυσικά.
1: Διότι πήγε σε μια στρατιωτική βάση. Και ελληνικών και ανατολικών συμφερόντων και τράβει φωτογραφίες.
0: Ναι. Μα ναι.
1: Ξάτου που λέμε στην Κρήτη.
0: Ξάτου και ξάτου τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι. Θα δούμε αύριο το πρωί έχουμε ανακριτή, να δούμε τι θα υποστηρίξει, τι θα πει, αν θα πείσει, τι θα βρεθεί. Γιατί εντάξει τώρα έχει να κάνει και με το. Και εσύ και εγώ, άμα πάμε και κάνουμε μια πέντε φωτογραφίες του
1: μυστικού. Τον άνθρωπο τώρα αυτόν προφανώς τον ξεσκονίζουν και οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και οι γερμανικές.
0: Εννοείται.
1: Θα δουν το background, θα δουν τι επαφές είχε.
0: Αν έχει στείλει κάπου κάτι.
1: Μπράβο.
0: Αν είναι όντως.
1: Τηλέφωνα, υπολογιστές.
0: Έτσι.
1: Θα δουν αν υπάρχει κάτι υποπτό και από εκεί θα κρυθεί η τύχη του.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Εντάξει Γιώργο μας, λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με μία ανακοίνωση που μόλις λάβαμε και θα τη διαβάσουμε από την οικογένεια του Παναγιώτη Καρατζή που έστειλε μία επιστολή. Όλοι ξέρετε και θυμάστε ποιος είναι ο Παναγιώτης Καρατζής. Είναι αυτό το παλικάρι που σκοτώθηκε στο δυστύχημα εδώ στη Λεωφοροσούδας. Η οικογένειά του λοιπόν έστειλε μία ανακοίνωση.

Έγινε και πάμε παρακάτω. Ό,τι κάναμε, κάναμε και προχωράμε. Από την πρώτη στιγμή δεν πιστέψαμε τις δηλώσεις των μεγάλων που έλεγαν ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, έρευνα σε βάθος, σαφής ευθύνη των αστυνομικών και πολλά άλλα. Δείχνουν τώρα καθαρά ότι τα όργανα της τάξης δεν θέλουν να ασχοληθούν. Υπάρχει μια ιδέα από την αστυνομία που ποιος ξέρει πότε θα ολοκληρωθεί και υπάρχουν και οι θεσμοί που δεν φέρνουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους τρεις αστυνομικούς και όποιους άλλους εμπλέκονται στην υπόθεση της μοιραίας νύχτας. Ξέρουμε. Αυτό που μας λένε όλοι. Υπομονή. Και έτσι η ζωή συνεχίζεται. Μετά από κάθε δολοφονία, μετά από κάθε παράληψη, μετά από κάθε παρανομία. Ξέρουν αυτοί. Βγαίνουν τις πρώτες ημέρες, βάζουν την κασέτα με τις δηλώσεις που πρέπει να κάνουν εκείνες τις ώρες και οι άλλοι από κάτω σιωπούν, νομίζοντας ότι όλοι είναι ανόητοι. Όχι, κύριοι. Μπορεί να έχουμε χάσει τον κόσμο κάτω από τα πόδια μας, αλλά δεν είμαστε ανόητοι. Μπορεί να έχει καταστραφεί η οικογένειά μας, αλλά δεν είμαστε αδαείς. Όσο βλέπουμε την κοροϊδία, τόσο μεγαλώνει ο θυμός μας. Πράξτε το νόμιμο, το δίκαιο, το αυτονόητο. Μην παίζετε άλλο με τον κόσμο και πολύ περισσότερο με ανθρώπους που με δική σας ευθύνη έχουν χάσει το δικό τους άνθρωπο. Η οικογένεια του Παναγιώτη. Ιστερόγραφο. Κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, όπως τότε βγαίνατε και κάνατε δηλώσεις για το συμβάν, έτσι και τώρα περιμένουμε να δούμε αν μετά από τόσες καθυστερήσεις επιληφθείτε προσωπικά προκειμένου να γίνουν τα αυτονόητα. Πολύ βαρύ τώρα όχι η επιστολή φυσικά, πολύ μεγάλο το βάρος της οικογένειας αυτής και όλων όσοι έχουν χάσει κάτω από τέτοιες συνθήκες τους ανθρώπους τους, τα παιδιά τους. Δεν υπάρχει νομίζω μεγαλύτερος πόνος, αβάσταχτος πόνος, μη διαχειρίσιμος πόνος γονιών να αποχαιρετάνε τα παιδιά τους. Και ειδικά, λέω και πάλι, με τόσο βίαιο τρόπο, με τόσο έτσι άγριο τρόπο, με όλα όσα ακολούθησαν αυτής της τρομερής ιστορίας και τραγικής ιστορίας, αυτό το χαμό ενός νέου παιδιού, πώς να συνεχίσει η οικογένεια, πού να βρει δύναμη και όταν λοιπόν υπάρχει σε εξέλιξη κάτι που δεν έχει ολοκληρωθεί, ξέρετε, σταματάνε εκεί, σκαλώνουν εκεί οι οικογένειες και σου λέει μα γιατί. Είδαμε και τα τραγικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει η απώλεια ενός παιδιού από τροχαίο με το φοβερό αυτό συμβάν που έγινε στο Ηράκλειο με τον πατέρα του παιδιού που χάθηκε στο τροχαίο, που πήγε και σκότωσε το άλλο το παιδί που θεωρούσε υπεύθυνο. Δηλαδή το μυαλό του ανθρώπου σε ένα σοκ όπως αυτό σταματάει πολλές φορές και σκέφτεται μόνο αυτό. Γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί να βρει τη γαλήνη όταν κάτι, και είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να βρει τη γαλήνη όταν κάτι εκκρεμεί. Γιατί είναι τόσο αβάσταχτο, λέω και πάλι, το βάρος, ο πόνος και η απώλεια που θες τα υπόλοιπα να μπουν στη θέση τους έτσι για να νιώσεις ότι δεν εκκρεμεί, δεν έχει τακτοποιηθεί αυτό το θέμα. Το τακτοποιηθεί τώρα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, έτσι μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορεί να γαλινέψει η ψυχή, πώς να γαλινέψει η ψυχή. Πολύ βαρύ, πάρα πολύ, και γι' αυτό και κατανοούμε όλοι την οικογένεια τώρα πώς αισθάνεται, που θέλει να τακτοποιηθεί, να κλείσει το θέμα της ΕΔΕ, να δει αν ευθύνονται κάποιοι ακόμα πέρα από τον βασικό άνθρωπο που προκάλεσε το τροχαίο και υπαίτιο που βρίσκεται στη φυλακή, αν υπάρχει κάτι άλλο αυτό να κλείσει. Λοιπόν, χτυπάνε και όλα τα τηλέφωνα τώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Μανώλη, και επιστρέφουμε.

Και μέσα σε όλα είχαμε το Σάββατο και το drone. Ποιο drone? Το drone που πήγαινε για τη φυλακή, για την Αγιά, φορτωμένο, υπτάμενο πακέτο. Είχε μέσα λοιπόν τώρα, πάνω, όχι μέσα, 5 λάμες σιδηροπρίονου, 1 κόφτη για σύρματα, 1 σχοινί αναρρίχησης 20 μέτρων. Λες τι να θέλουν, ρε Σιγή Μανολή, λες να θέλουν να κάνουν αναρρίχηση, να τους φτιάξουν μια πίστα εκεί στο... Α? Λοιπόν, 2 κλουβιά τύπου Άλεν για τη διάρρηξη των ηλεκτρικών κλειδαριών, 2 κρικούς αναρρίχησης, 1 μαχαίρι τύπου πεταλούδας, 5 κινητά τηλέφωνα με τους φορτιστές τους και τα καλώδιά τους. Ναι, γιατί πώς. 2 ρούτερ. Ρούτερ. 4 ζεύγη ακουστικά και 3 κάρτες SIM. Μπράβο να πούμε εδώ τώρα στα στελέχη της εξωτερικής ουράς που απέτρεψαν, γιατί εκτιμάται ότι υπήρχε ένα σχέδιο απόδρασης εδώ. Τώρα τι θα κάνουν όλα αυτά. Συνελήφθη ένας 26χρονος Πακιστανός, ο οποίος κρατούμενος, ο οποίος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει να βγει πάνω εκεί στις ταράτσες που είδανε φυσικά οι φρουροί, οι εξωτερικοί φρουροί, το drone. Το έχουν συστήματα που το απενεργοποιείς και το ρίχνεις. Το ρίξανε. Συνελήφθη ο Παλαιστίνιος, ο οποίος προσπαθούσε να φτάσει σε κάποια ταράτσα εκεί της φυλακής για να πάρει το περιεχόμενο του drone. Είναι και σε φωτογραφίες τώρα τα κυφορτιστές και τα κινητά και το drone και όλος ο εξοπλισμός που ζήτησαν. Καλά, σήμερα είναι και είμαστε στο ραδιόφωνο και παίρνω σε 1 λεπτό τηλέφωνο. Απέτρεψαν τις όποιες ενέργειες είχαν το Σάββατο, 7 και 10 έγινε αυτό. Και φυσικά έβγαλε και μια ανακοίνωση και έδωσαν και τα συγχαρητήριά τους η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Ουράς στα στελέχη τους και στους συναδέλφους τους για τον επαγγελματισμό και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Μπράβο και από εμάς φυσικά. Και μιλάμε τώρα για μια φυλακή που έχει πάρα πολλούς κρατούμενους, όπως και όλες στη χώρα, και έχουν λήψει στα στελέχη. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωσή τους, ανταποκρίνονται με επιτυχία στα καθήκοντά τους που τους έχει αναθέσει η πολιτεία και αποτελούν ασπίδα του σοφρονιστικού συστήματος. Μπράβο λοιπόν. Δεν θέλω να φανταστούμε τι συνέχεια μπορεί να είχε αν όλα αυτά τα αντικείμενα που μετέφερε το ντρόουν έπεφταν στα χέρια, και κυρίως τώρα τα διαρρηκτικά και τα ορειβατικά, στα χέρια των εκεί που δεν έπρεπε. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος μας. Πάμε έτσι με ένα ωραίο τραγουδάκι να χαιρετήσουμε μουσικά Μάνο Παπαδάκη, την καλημέρα μας. Αύριο πάλι με καλό, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ναι, επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως η Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε καταλυστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος εξ υποφόρου στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app
3: Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε.

0: Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην Παγκρέτια πρωινή αθλητική εκπομπή ώρα για Σπορ, που εκπέμπει δυναμικά από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, στο Λασίδου 102,4 μεγακύκλους και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί για να σας μεταφέρουμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα τελευταία ρεπορτάζ από τον κόσμο του αθλητισμού. Στόχος μας να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας φέρουμε πιο κοντά στα αθλητικά δρόμενα της Κρήτης και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου Παράσκευος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Συντονιστείτε λοιπόν μέχρι τις 12 το μεσημέρι και απολαύστε μαζί μας την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Δεν τα κατάφερε χθες η εθνική ομάδα της Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Πρώτη ήττα για την εθνική μας στο Ηράκλειο μετά από 13 παιχνίδια. Έχασε από την νεανική εθνική ομάδα της Ιταλίας με 1-0 σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε ένα μικρό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, η εθνική μας ομάδα ήταν μακριά από τον καλό εαυτό της και μακριά από την εμφάνιση που έδειξε την περασμένη Τετάρτη στην Στοχόλμη με την Σουηδία. Στον Όφι, ο ταξιάρχης Φούντας υπέγραψε και τυπικά το τριετές συμβόλαιο με την κριτική ομάδα, ενώ σήμερα στις 1 το μεσημέρι ο Όφι θα παρουσιάσει τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπου σε αυτά βεβαίως συμπεριλαμβάνεται και η παρουσία του Όφι στα ευρωπαϊκά κύπελα. Παράλληλα, φίλες και φίλοι, θα δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις που αφορούν τις κριτικές ομάδες και όχι μόνο. Να ξεκινήσουμε όμως με την εθνική μας ομάδα, η οποία ολοκλήρωσε με ήττα την αγωνιστική περίοδο 2025-26, καθώς χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο παρουσία περίπου 15.000 θεατών έχασε από την Ιταλία με 1-0, με ένα γκολ που σημείωσε ο Εσπόζητο στο 18ο λεπτό της συνάντησης. Η εθνική μας είχε δοκάρι με τον Ζαφίρι, δοκάρι όμως είχαν και οι Ιταλοί με τον Κολεόσο. Γενικά πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι η εθνική μας ομάδα ήταν παθητική σχεδόν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Σε κανένα σημείο του αγώνα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των φίλων της κριτικής ομάδας, αλλά και στις ανάγκες του χθεσινού φιλικού παιχνιδιού. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η Ιταλία παρατάχθηκε με μια πάρα πολύ νεανική ομάδα, καθώς όλοι οι ποδοσφαιριστές ήταν μέχρι 21 ετών, αν εξαιρέσουμε τον Γερόλικο, τον τερματοφύλακα, τον Τζιανλούτσι Ντοναρούμα. Στον αγωνιστικό χώρο, μάλιστα, η αρχική σύνδεση της Ιταλίας είχε μέσο όρο ηλικίας 20,9 έτη. Επίσης, τα αξιοσημεία του χθεσινού παιχνιδιού είναι η επιστροφή του Θανάση Ανδρούτση μετά από 4,5 χρόνια στην εθνική μας ομάδα, του αρχηγού του Όφη, ενώ έκανε και τον τεμπούτο του ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης σε ηλικία 25 ετών, ο γουίνγκερ της Χάρτς. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου πάντως, πριν από το παιχνίδι και στη διάρκεια του παιχνιδιού, ετοίμασε event, κάποια happening και event για τον κόσμο. Μάλιστα, στη θύρα 1 του γηπέδου η ΕΠΣΗ και η ΕΠΟ υποδέχτηκε τους καλεσμένους αλλά και τους φίλους της ομάδας με γλυκίσματα, εδέσματα, κριτικά παραδοσιακά γλυκίσματα και εδέσματα, και την υπό το νύχο της Ανογιαννής παρέας, ενώ να πούμε ότι είχαμε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, μάλλον πριν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, το καλωσόρισμα των δύο εθνικών ομάδων υπό τους ήχους του τραγουδιστή και λιράρη Βασίλη Σκουλά και τις χορευτικές φιγούρες των σχολών Μαυρόκοστα, ενώ πρέπει να πούμε ότι πριν από την έναρξη του παιχνιδιού κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου Οικονόμου, ο οποίος φόρεσε και τη φανέλα της ελληνικής ομάδος ενώ έπαιξε και στην Ιταλία, ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος δυστυχώς σκοτώθηκε σε δυστύχημα με τη μηχανή του προημερών στα Ιωάννινα. Πάμε όμως στο ρεπορτάζ. Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από αυτό το φιλικό και ας ακούσουμε καταρχάς τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το μάτς αυτό, μυστηρευόμενο σε εισαγωγικά βεβαίως, ότι η κακή απόδοση της εθνικής μας ομάδας τον ανάγκασε να αναπροσαρμόσει τα σχέδια του στο δεύτερο ημίχρονο και να παίξει με το παραδοσιακό το 4-3-3, ενώ όπως και στην Σουηδία, έτσι και χθες είχε δοκιμάσει το 3-4-3, καθότι μπροστά μας έχουμε τους δύσκολους αγώνες στο Nations League με ομάδες όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιοβάνοβιτς.
1: Θετικά σίγουρα δεν υπήρχαν αρκετά, περισσότερα ήταν αρνητικά. Νομίζω ότι οι λόγοι της ήταν απλοί, γιατί στο πρώτο ημίχρονο και από την αρχή του παιχνιδιού ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ νωρίς και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο γυρνούσαμε στο χαμηλό μπλοκ, low block. Δώσαμε πλήρεστατα το γήπεδο στον αντίπαλο να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, να ψάχνει τις στιγμές, και από μια θέση που βρισκόμασταν σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε και ενεργητικοί, να μπορούμε να επιτεθούμε, να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στον αντίπαλο. Τρέχαμε χωρίς λόγο να καλύψουμε τους χώρους και ουσιαστικά όταν είχαμε την μπάλα δεν είχαμε καμία λύση ή καμία ιδέα για να μπορούμε, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι το δικό μας, και έτσι 45 λεπτά ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι παρουσιάζαμε πριν από 3 μέρες στην Σουηδία με το ίδιο τρόπο παιχνιδιού, και ουσιαστικά αναγκαστήκαμε λόγω της συμπεριφοράς αυτή να αλλάξουμε και το αγωνιστικό προφάιλ στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί αυτό που παρουσιάζαμε στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε στόχο να το κάνουμε. Ναι, μεν υπήρχε μια προσπάθεια στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά νομίζω ότι σίγουρα σαν παιχνίδι, σε γενική εικόνα, δεν μπορεί να μας αφήσει ικανοποιημένο.
0: Αυτά είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν τον άφησε ικανοποιημένο η παρουσία της εθνικής μας ομάδας, όπως ήταν φυσικό. Τώρα, χθες, να πούμε φίλες και φίλοι ότι περίπου 100-150 οπαδοί της Ιταλίας ταξίδεψαν στο Ηράκλειο για να δώσουν τον παρόν σε αυτό το διεθνές φιλικό παιχνίδι. Κάποιοι από αυτούς όμως δεν είχαν απλώς το μάτς στο μυαλό τους. Ακούστε τι έγινε. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, έστειλαν το δικό τους μήνυμα διαμαρτυρίας για την αποτυχία πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 για την εθνική ομάδα της χώρας τους, μετά τον αποκλεισμό σοκ από τη Βοσνία, που άφησε την σκουάντρα Ατζούρα εκτός τελικής φάσης για τρίτη σερή διοργάνωση, μόνο που οι ούλτρας επέλεξαν ένα πολύ εφάνταστο τρόπο. Στους συγκεκριμένους ούλτρας που βρέθηκαν στο Παγκρίτιο Στάδιο, μάλιστα, έχει επιβληθεί ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα της Ιταλίας, αλλά μέσω της εκτός έδρας αναμέτρησης χθες στο Ηράκλειο με την εθνική μας ομάδα, βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν όσα νιώθουν τόσο μπρος τους ποδοσφαιριστές όσο και μπρος στην ομοσπονδία της χώρας τους. Το πιο εντυπωσιακό ωστόσο είναι πως είχαν φέρει μαζί τους στρώματα θαλάσσης, τα οποία και τα πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο για να πικάρουν τους διεθνείς και τους εμπλεκόμενους στην εθνική ομάδα της Ιταλίας, που θα ξεκινήσουν πρόωρα τις διακοπές τους μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Χαρακτηριστικό γεγονός με την κίνηση του σε αυτή να πετάξουν στρώματα θαλάσσης στον αγωνιστικό χώρο, ότι άντε τώρα πηγαίνετε για μπάνια, δεν κάνατε το καθήκον σας κλπ. Παράλληλα μάλιστα ανάρτησαν και ένα πανό που έγραφε: «Όπως ο Λουξεμβούργο, έτσι και σήμερα αποχωρούμε στο ημίχρονο ως ένδειξη διαμαρτυρίας και απαιτώντας σεβασμό από την Ιταλική Ομοσπονδία μπρος τους φιλάθλους της ομάδος». Το μήνυμα στο πανό αναφέρεται στην ανάλογη κίνησή τους στο προηγούμενο φιλικό της Ιταλίας, ενδεικτικό της έκριθμης κατάστασης που επικρατεί στην γειτονική χώρα. Πάντως, να πούμε Και εμείς στην αρχή δεν το καταλάβουμε αυτό. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν έχει καταγραφεί σε βίντεο, με τα ΜΜΕ της Ιταλίας να επιχειρούν να μην δώσουν έκταση, αλλά και προβολή στη συγκεκριμένη ομάδα. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν ορατό χθες στο Παγκρέτιο Στάδιο και αμέσως μάλιστα μετά τη λήξη του παιχνιδιού οι Ιταλοί ποδοσφαιριστές πήγαν προς την μεριά των Ιταλών φιλάθλων για να τους χειροκροτήσουν και να τους ευχαριστήσουν για την παρουσία τους. Και είναι φίλες και φίλοι πράγματι εντυπωσιακό το γεγονός ότι για τρίτη συνεχόμενη φορά μια μεγάλη δύναμη όπως είναι η Ιταλία δεν μπόρεσε να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο και ειδικά τώρα που προκρίνονται 40, που προκρίθηκαν 48 ομάδες. Επιστρέφουμε όμως στα του χθεσινού παιχνιδιού και πάμε στον Θανάση Ανδρούτσο, τον 29χρονο αρχηγό του Όφη, γεννημένος στις 6 Μαΐου του 1997, ο οποίος μετά από 4,5 χρόνια κάνει ξανά την παρουσία του με την φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος. Η τελευταία φορά που έπαιξε με την εθνική μας ομάδα ήταν στις 14 του Νοέμβρη του 2021 με το Κόσοβο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η πρώτη κλήση για τον Θανάση Ανδρούτσο στην εθνική μας ομάδα ήταν στις 25 Μαρτίου του 2017 και το πρώτο μάτς που έπαιξε με την εθνική μας ομάδα ήταν στις 15 Μαΐου του 2018 στο φιλικό με την Σαουδική Αραβία. Τον είχε καλέσει τότε ο Μίκαελ Σκίμπε, ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός. Να πούμε ότι ο Θανάσης Ανδρούτσος δεν ξεκίνησε βασικό στο χθεσινό παιχνίδι, μπήκε στο 62 στη θέση του 30 και μάλιστα αποθεώθηκε από τον κόσμο. Ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος ευχαρίστησε τον κόσμο, τόνισε το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στην εθνική ομάδα και την μεγάλη τιμή να ξαναφορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος, ενώ επεσήμανε ότι η Κρήτη πάντα στηρίζει την εθνική μας ομάδα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος.
2: Μια γεμάτη χρονιά για μένα που έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο. Σίγουρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γυρνάω στην εθνική ομάδα. Ήταν ανέκαθεν ένας στόχος μου. Οπότε ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευελπιστώ να συνεχίσω να είμαι, να καθιερωθώ. Και αυτό θα έρθει από τη δουλειά και από την αφοσίωσή μου την προσωπική. Ανέκαθεν το κλίμα στην εθνική ήταν πάντα έτσι οικογενειακό. Όλοι όταν βρισκόμασταν εδώ ήμασταν σαν αδέρφια, παρόλο που παίζουμε σε διαφορετικές ομάδες. Αλλά ναι, όπως ήταν παλιά είναι και σήμερα με νεότερα παιδιά σε ηλικία, που όλοι έχουν τον ίδιο στόχο και όρεξη για δουλειά. Εδώ ο κόσμος στο Ηράκλειο με έχει αγκαλιάσει, με έχει αγαπήσει όπως και τον έχω αγαπήσει και εγώ πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε και σήμερα πόσο αγαπάνε και το ποδόσφαιρο, πόσο όρεξη έχουν να έρχονται στο γήπεδο. Οπότε ναι, πολύ χαρούμενος που γύρισα στην Εθνική και έπαιξα και στο Παγκρίτιο που είναι η έδρα μας, η έδρα του Όφη. Ήταν αυτές οι 10 ημέρες που είχαμε, να το πω, λίγο χρόνο να δουλέψουμε και κάποια καινούργια πράγματα, να προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε στο γήπεδο. Συσσαγωγικά δεν είχαν τόσο σημασία τα παιχνίδια όσο θα έχουν πιο μετά, οπότε προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα που μας είπε ο προπονητής, σαν εναλλακτικές λύσεις. Οπότε το προσπαθήσαμε, είχαμε όρεξη, όλα τα παιδιά είχαν όρεξη παρόλο που είναι τελευταίες μέρες για να τελειώσει και επίσημα η σεζόν για όλους μας. Παρουσιαστήκαμε συγκεντρωμένοι, θα έλεγα, προσπαθήσαμε να βγάλουμε κάποια πράγματα που έχουμε δουλέψει και σίγουρα το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, θα είμαστε πιο έτοιμοι. Παίξαμε και με μια ομάδα η οποία, εντάξει, είναι και αυτή με νέα παιδιά, προσπαθούν να αποδείξουν και αυτοί. Και εμείς προσπαθούσαμε να βγάλουμε κάποια πράγματα που δουλέψαμε κυρίως, οπότε το Σεπτέμβριο νομίζω θα είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Όρεξη υπήρχε πάντως, αυτό είναι σημαντικό και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για το στόχο μας.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο αρχηγός του ΟΦΗ, ο οποίος επαναλαμβάνουμε μετά από 4,5 χρόνια επέστρεψε στην εθνική μας ομάδα, καταγράφοντας την 11η συμμετοχή του. Και πράγματι, όπως τον ακούσατε, ο Θανάσης Ανδρούτσος έκλεισε μια ονειρική χρονιά για αυτόν, με τον ΟΦΗ να κατακτά το κύπελο και να επιστρέφει ξανά στην εθνική μας ομάδα. Και μάλιστα, στο διάστημα που αγωνίστηκε, ήταν καλός, προσπάθησε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επιστρέφουμε στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένος από την εμφάνιση της εθνικής μας ομάδας. Περίμενε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που έβγαλαν οι διεθνείς μας στο χορτάρι χθες στο Παγκρέτιο Στάδιο, και ας τον ακούσουμε τι είπε γι' αυτό.
1: Θα συμμετέχουμε πρώτη φορά σε πρώτο όμιλο δυναμικότητας της UEFA, όπου έχουμε πλέον και αντιπάλους πολύ πιο υψηλού επίπεδου. Άρα χρήσιμο, ήταν καλό, δεν έχω πρόβλημα να το κάνω, μπορεί να κάνουμε, να μην κάνουμε καλά παιχνίδια, αλλά δεν πάβει να μην έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς τους παίκτες που αγωνίζονται. Αγωνιστήκαμε πριν 3 μέρες με διαφορετική ενδεκάδα στο παιχνίδι με την Σβηδία, σήμερα αγωνιστήκαμε με άλλη ενδεκάδα. Όλα αυτά τα παιδιά για να είναι εδώ σημαίνει ότι αξίζουν να είναι στην εθνική ομάδα. Θέλουν το χρόνο τους, την ευκαιρία τους, και θα μπορούμε και εμείς έτσι γενικώς να έχουμε μια πολύ καλύτερη άποψη και για την αγωνιστική τους κατάσταση, αλλά και για το μέλλον τους. Γιατί έρχεται ένας περίοδος όπου υπάρχουν διακοπές, όπου υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπου θα ξεκινήσουν τα προαθλήματα, και οι έννοιες μας είναι μέσα από όλα αυτά τα παιδιά να έχουν και το χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια, είτε τα ευρωπαϊκά είτε στα πρωταθλήματα που αγωνίζονται, για να μπορούμε να είμαστε όσο είναι δυνατόν πιο έτοιμοι από όλες τις απόψεις για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
0: Αυτά είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το πώς χρησιμοποίησε τους παίκτες χθες και τι περίμενε από αυτούς. Πάμε σε ένα άλλο ποδοσφαιριστή. Αν ο Θανάσης Ανδρούτσος επέστρεψε μετά από 4,5 χρόνια στην εθνική μας ομάδα, αυτός που έκανε ντεμπούτο χθες ήταν ο Αλέξανδρος Σκιζηρίδης, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής από την Σκίδρα, που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τον ΠΑΟΚ. Ένας κοσμογυρισμένος ποδοσφαιριστής, έπαιξε στον Ηρακλή, στη συνέχεια στο Βόλο, στην Σλάτε Μοράβτσε στην Σλοβακία, στην Ντέμπρετσεν στην Ουγγαρία, στη Μούρα και στη Μούρα στη Σλοβενία, ενώ πήρε μεταγραφή το καλοκαίρι του 2025 για την Χάρτς, η οποία διεκδίκησε μέχρι τέλος το πρωτάθλημα της στην Σκωτία φέτος. Είναι γεννημένος στις 16 Ιανουαρίου 2000, είναι 25 ετών, και ας ακούσουμε τι είπε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης για αυτή την παρουσία και τον ντεμπούτο του με την φανέλα της εθνικής μας ομάδας.
3: Σίγουρα χαρούμενος που πραγματοποίησα την πρώτη μου συμμετοχή με την εθνική ομάδα. Χάσαμε το παιχνίδι όμως και δεν μπορώ να είμαι στο 100% χαρούμενος, οπότε έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε. Δοκιμάζουμε πράγματα. Θεωρώ ότι στο δεύτερο μήχρο κυρίως αξίζαμε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Αλλά έτσι είναι, όταν δεν βάζεις γκολ, το ένα γκολ που θα δεχτείς είναι αρκετό για να χάσεις το παιχνίδι. Είναι μια σεζόν η οποία ήταν πάρα πολύ καλή για μένα. Γεννήθηκε το παιδάκι μου, η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Κλήθηκα στην Εθνική, δεν πήραμε το πρωτάθλημα στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά όλα είναι μαθήματα στη ζωή και συνεχίζουν. Το κλίμα είναι εξαιρετικό, τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Από την πρώτη στιγμή με έκανα να νιώσω από το σπίτι μου και θεωρώ ότι η ομάδα έχει μέλλον και θα το αποδείξουμε.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης. Πάμε και στον Χρήστο Μουζακίτη, τον 20χρονο, τον 19χρονο ποδοσφαιριστή της εθνικής μας ομάδας και του Ολυμπιακού, γεννημένος 25/12/2006, δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει ακλείσει ακόμα τα 20 του χρόνια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος ξεκίνησε χθες βασικός με την εθνική μας το μάτς με την Ιταλία.
4: Δεν είναι ένα αποτέλεσμα που μας ικανοποιεί, καθώς είχαμε πάρει πολύ σοβαρά και τα δύο φιλικά που θα παίζαμε. Δυστυχώς τελειώνουμε τη σεζόν με δύο όχι τόσο καλά, όχι καλά αποτελέσματα για μας. Θέλαμε μία νίκη έστω σε αυτά τα δύο. Εντάξει, δεν μπορεί να υπάρξει τώρα μεγάλη χαρά, γιατί είχαμε θέσει κάποιους στόχους που δεν τους πετύχαμε σε αυτά τα δύο μάτς.
5: Αν παρατήρησα καλά, στο πρώτο ημίχρονο η Ιταλία έπαιζε μια άμυνα man-to-man σε όλο το γήπεδο. Έβλεπα το δεξί μπακ να ακολουθεί τον Τζόλι όταν έκλεινε μέσα. Αυτό λίγο δυσκόλεψε το build-up που εσείς θέλατε να κάνετε.
4: Ήταν κάτι που περιμέναμε. Προφανώς μας δυσκόλεψε, δεν θέλουμε να λέμε δικαιολογίες. Αλλά μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα καλύτερα για να το αντιμετωπίσουμε.
5: Ωραία, τελειώνει αυτή η σεζόν για την εθνική ομάδα. Νέα όνειρα έρχονται από τον Σεπτέμβριο. Ήδη παρελθόν αυτό το παιχνίδι. Στο μυαλό του Χρήστου Μουζακίτη, τι είναι από εδώ και πέρα για την εθνική?
4: Προφανώς είναι να πάμε πολύ καλά στο Nations League που έχουμε, καθώς παίζουμε με πολύ μεγάλες ομάδες. Και αυτό είναι πολύ καλό για μας, γιατί είναι κάτι που θέλαμε πολύ καιρό, να μπούμε στο πρώτο group και να παίζουμε τέτοια ανταγωνιστικά match. Τώρα νομίζω ήρθε η ώρα λίγο να ξεκουραστούμε και μετά να αφοσιωθούμε ξανά στις ομάδες μας και στην εθνική.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον Χρήστο Μουζακίτη. Πάμε και στον Παντελή Χατζηδιάκο, τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό της Κοπενχάγης, ο οποίος μίλησε και αυτός για την εθνική μας ομάδα, ξεκίνησε στο βασικό σχήμα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το φιλικό, αλλά και για τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται για τον Nations League.
6: Απογοήτευση. Είμαι απογοητευμένος επειδή χάσαμε και σίγουρα η εικόνα που σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλή και στο δεύτερο νόμιζα βελτιώθηκε περισσότερο. Παίζανε πιο πολύ man-to-man. Βρήκαμε τη λύση παίζοντας πιο direct με το Δουβίκα που ήταν πολύ δυνατός. Μετά εντάξει, πήραν την κόκκινη κάρτα, είχαμε το πάνω χέρι στο παιχνίδι, είχαμε κάποιες φάσεις, αλλά δυστυχώς χάσαμε. Μας δυσκόλυψε πάρα πολύ, ναι, γιατί δεν βρίσκαμε στο πρώτο ημίχρονο τη λύση. Πιστεύω ήμασταν πιο στατικοί και θα έλεγα και στο δεύτερο. Χρειαζόμασταν περισσότερες κινήσεις, όπως έκανε και ο Τζόλις που έμπαινε μέσα λίγο, να αλλάξουμε τις θέσεις, να τις φέρουμε σε πιο δύσκολες θέσεις. Και πιστεύω ο Τζόλις έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ίσως ο μοναδικός, ο οποίος εντάξει, είναι πολύ δυνατός στο ένας μέναν και πρέπει να το χρησιμοποιούμε περισσότερο αυτό, όπως και με το Δουβίκα, που όταν είναι ένας μέναν στη μέση του γηπέδου πρέπει να το βρίσκουμε και να χρησιμοποιούμε τους παίχτες που έχουμε και τα δυνατά τους σημεία. Έχουμε πολύ μεγάλα παιχνίδια. Προσπάθησαμε κάτι καινούριο στα δύο φιλικά τώρα. Το κάναμε και προπόνηση. Ήταν κάτι που θέλαμε να το δοκιμάσουμε για να το έχουμε σαν δεύτερο πλάνο ή τρίτο πλάνο κάποια στιγμή. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα παιχνίδια. Και ο στόχος μας τώρα είναι τα επόμενα παιχνίδια, όπου θα παίξουμε με πολύ μεγάλες ομάδες, με ομάδες που έχουν πολύ καλούς παίχτες και πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Παντελής Χατζηδιάκος, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε, παρότι στο 13ο παιχνίδι που έχει δώσει στο Ηράκλειο, άντε τώρα να είσαι προληπτικός. Στα προηγούμενα 12 μάτς η εθνική μας φιλικά και επίσημα μετρούσε 10 νίκες και 2 ισοπαλίες. Τα 5 εξ αυτών έχουν γίνει στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης και τα 8 στο Παγκρίτιο. Στο 13ο μάτς λοιπόν η εθνική μας γνώρισε την πρώτη της ήττα στο Ηράκλειο. Ήταν και το 20ο παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Η Ελλάδα που κάτι προσπάθησε να κάνει προς το τέλος του παιχνιδιού και ειδικά μετά την αποβολή στο 68 του Ρετζιάνι, αλλά δεν πόρεσε πέρα από το δοκάρι που είχε με το Ζαφίρι στο 83ο λεπτό να απειλήσει την εστία του Ντοναρούμα αισθητά.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Φιλικά λοιπόν, τέλος για την εθνική μας ομάδα με ήττα από την Ιταλία χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο και στροφή στο UEFA Nations League με τη Γαλανόλευκη να συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφαία λίγκα της διοργάνωσης, την League IAA, δηλαδή, ύστερα από δύο διαδοχικές ανόδους στην πρώτη κατηγορία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κληρώθηκε στο δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας και θα αντιμετωπίσει Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, τρεις από τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η Ελλάδα ξεκινά το ταξίδι της στην πρώτη κατηγορία εκτός έδρας κόντρα στη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ τρεις μέρες αργότερα κοντράρεται ξανά εκτός έδρας με τη Γερμανία. Ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα για την εθνική μας ομάδα. Ενώ η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για την εθνική μας ομάδα θα διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία και έπειτα με την Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, στο διεθνές παράθυρο του Νοεμβρίου, η εθνική θα δώσει από ένα αγώνα εκτός και ένα αγώνα εντός με Ολλανδία και Σερβία, αντίστοιχα ολοκληρώνοντας έτσι τη φάση των ομίλων. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτή την παρουσία της εθνικής μας στο Nations League και όχι μόνο, αλλά γενικά για την προετοιμασία της εθνικής μας για τα παιχνίδια αυτά.
3: Το πρώτο πράγμα που κρατάω είναι η συμπεριφορά των παικτών μέσα σε αυτό το camp των 10-11 ημερών που ήμασταν μαζί, όπως πάντα. Άψογοι επαγγελματίες με πολύ μεγάλη διάθεση για προπόνηση, με πολύ τυπική στις υποχρεώσεις τους που έχουν, πολύ μεγάλη διάθεση να εκπροσωπούν την χώρα τους. Όταν τελειώνει μια δύσκολη περίοδο, τα παιχνίδια Ιουνίου πάντα είναι τα πιο δύσκολα. Εγώ είμαι σε μια, θα έλεγα, προνομιούχα θέση να μην έχω θέματα με τους ποδοσφαιριστές όσον αφορά την παρουσία τους στην εθνική ομάδα και αυτό φαίνεται και από τις προπονήσεις που κάνουν. Όσον αφορά τα παιχνίδια, σίγουρα όλοι θέλουμε, επειδή δεν είναι πολλά τα παιχνίδια εθνικής ομάδας, θέλουμε καλά αποτελέσματα, θέλουμε τις νίκες. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όπως είναι σήμερα, μπορεί να χάσουμε και ξέρουμε ότι χάσαμε όχι μόνο γιατί ο αντίπαλος ήταν καλός, αλλά και γιατί εμείς δεν κάναμε το παιχνίδι που μπορούσαμε να κάνουμε. Μια ήττα για μένα δεν είναι τεράστια απογοήτευση όταν μιλάμε μόνο για τα παιχνίδια που δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη, θα έλεγα, σημασία όσον αφορά το μέλλον. Μάλιστα είναι και ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί μια εβδομάδα. Αυτό που λυπάμαι είναι ότι δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε αυτό που κάναμε αυτές τις 10 μέρες, γιατί στην ουσία το πρώτο ημίχρονο δεν μας έδωσε δυνατότητα να το κάνουμε σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Ήμασταν τόσο έξω από το παιχνίδι που στο ημίχρονο έπρεπε να αλλάξουμε τελείως το σχηματισμό και το αγωνιστικό προφάιλ. Αυτό λυπάμαι, γιατί περίμενα ότι θα μπορούσαμε και σήμερα, όπως και στην Σβηδία, να κάνουμε δύο παιχνίδια με το ίδιο τρόπο από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι το είχαμε προγραμματίσει. Όμως σήμερα η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν τέτοια που δεν μας άφησε πολλά περιττώρια.
2: Έκανε και μια αποτίμηση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την παρουσία της εθνικής μας ομάδας στα δύο φιλικά με τη Σουηδία και την Ιταλία χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο. Επαναλαμβάνουμε, ολοκληρώθηκε η σεζόν για την εθνική μας ομάδα εν ώψη των δύσκολων υποχρεώσεών της στο UEFA Nations League, όπου θα αντιμετωπίσει Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, μάλιστα ξεκινώντας τα δύο πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας με Σερβία και Γερμανία. Τώρα, να πούμε ότι είχαν έρθει αρκετοί Ιταλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι στο παρασκήνιο δεν τους άρεσε και πολύ η ιδέα που η εθνική τους ομάδα ήρθε με τόσους πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, άσχετα αν στο τέλος κέρδισαν. Και αυτοί δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με τους διεθνείς της χώρας τους που έμειναν εκτός Μουντιάλ, αλλά βεβαίως η παρουσία εδώ έδωσε και μια ευκαιρία στους Ιταλούς δημοσιογράφους και στον Ιταλικό τύπο να ασχοληθεί με τον Όφη και την Κρήτη και τον Γκατούζο. Μάλιστα η El Messaggero έχει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα για το Ηράκλειο και τον Όφη. Μάλιστα το απόσπασμα από το άρθρο της Ιταλικής El Messaggero αναφέρει «Ηράκλειο νιώτη και νοσταλγία η πρόκληση της Νέας Ιταλίας». Τη χρονιά που η Ιταλία έπαιζε στο τελευταίο της παγκόσμιο κύπελλο το 2014, εδώ ακριβώς στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο Τζενάρο Καντούζο βρισκόταν στον πάγκο του Όφη Κρήτης, όπου παρέμεινε για λίγους μόνο μήνες, τους ίδιους περίπου που πέρασαν για να γίνει ο τελευταίος άτυχος πρωταγωνιστής στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας. Συνδύασαν δηλαδή την παρουσία του Τζενάρο Καντούζο στον Όφη με την εθνική του ομάδα. Στην Κρήτη, λέει στο άρθρο η Ιταλική El Messaggero, ο Ρίνο, είναι το υποκοριστικό, το χαϊδευτικό του Γκατούζο, μνημονεύεται ακόμα τουλάχιστον για τη γενεοδορία του, για την προσπάθειά του να βοηθήσει ακόμα και στην επίλυση οικονομικών προβλημάτων του συλλόγου. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν ήρθαν και αποχώρησε, ακριβώς όπως συνέβη και μετά τον πρόσφατο αποκλεισμό της Ιταλίας από την Βοσνία για τον παγκόσμιο κύπελο. Η ιστορία επαναλήφθηκε και αυτή τη φορά, με τον χωρισμό να αφήνει πίσω του μια αίσθηση μελαγχολίας και το συνέστημα ότι ίσως μπορούσαν να γίνουν περισσότερα. Και έτσι χάθηκε και το τρίτο Μουντιάλ, ενώ το ιταλικό ποδόσφαιρο παραμένει βυθισμένο στην κρίση που το ταλαιπωρεί εδώ και μια δεκαετία, καταλήγει το άρθρο της Ιταλικής Il Messaggero, το οποίο συνδυάζει την παρουσία της εθνικής ομάδας της Ιταλίας με τον Τζενάρο Καντούζο και την παρουσία του στον πάγκο του Όφη.

0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για την εθνική μας ομάδα, στην οποία ευχόμαστε καλή τύχη στην πορεία της και στην παρουσία της στο UEFA Nations League. Οι υποχρεώσεις της εθνικής μας, επαναλαμβάνουμε, ξεκινούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με τα δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια με την Σερβία και την Γερμανία. Επιστρέφουμε στα δικά μας, ξεκινώντας από το ρεπορτάζ του Όφη, το οποίο έχει ειδήσεις για τη σημερινή ημέρα.
1: Για να δούμε αυτή τη φάση. Φούντας στην περιοχή. Γκολ! Πρώτη φάση και γκολ για τον Όφη. Στο τρίτο λεπτό η πολύ ωραία πάσα στο Φούντα. Από τα δεξιά μπήκε στην περιοχή ταχύτατα. Πλάσαρε και έκανε το 1-0 Όφη Λάρισα. Μόλις στο τρίτο λεπτό της συνάντησης ο ταξιάρχης Φούντας ανοίγει το σκορ.
0: Αυτά ήταν ένα από τα 8 γκολ που πέτυχε, ο ταξιάρχης Φούντας με τη φανέλα του Όφη τη φετινή αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα. Και με ταξιάρχη Φούντα ξεκινάμε για το ρεπορτάζ του Όφη, καθώς σήμερα το πρωί η ΠΑΕ ανακοίνωσε την ανανέωση της εργασίας της με τον λόγο ποδοσφαιριστή μέχρι το καλοκαίρι του 2029, δηλαδή για άλλα 3 χρόνια. Υπήρξε μια προφορική συμφωνία την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία αποτυπώθηκε και εγγράφως. Έτσι, σήμερα το πρωί η ΠΑΕ Όφη ανακοίνωσε την ανανέωση της εργασίας της με τον ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος στα 2 χρόνια παρουσίας του στον Όφη, ο Φούντας αγωνίστηκε σε 67 αγώνες, σημειώνοντας 19 γκολ, ενώ κέρδισε ξανά τη θέση του στην Εθνική Ελλάδος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και αναδείχθηκε πρώτος Έλληνα σκόρερ της Super League με 9 γκολ για τον ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος βεβαίως θα είναι από τους στυλοβάτες του Όφη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, όπου η κριτική ομάδα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

Να πούμε ότι στον Όφι υπάρχει ήδη η προφορική συμφωνία εδώ και μέρες με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Δεν αποκλείεται αυτή την εβδομάδα να ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή του Ηρακλειώτη Μέσου στον Όφι. Να πούμε ότι νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στη σύγχρονη εποχή του Όφι, σήμερα το μεσημέρι στις 1, στην αίθουσα του Πανκριτίου Σταδίου, στην αίθουσα τύπου του Πανκριτίου Σταδίου, θα δοθεί συνέντευξη όπου θα παρουσιαστούν όλες οι λεπτομέρειες των εισιτηρίων διαρκείας και το τι θα ισχύσει με αυτά την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, όπου ο Όφι θα έχει αρκετούς αγώνες στην Ευρώπη, στη Link Face του Europa League είτε του Conference League. Είναι εξασφαλισμένη η θέση του Όφι στη Link Face του Conference League και θα παίξει τα play-off του Europa League. Αν τα περάσει, θα παίξει την τελική φάση του στη Link Face του Europa League, αν όχι, στην Link Face του Conference Link. Σήμερα λοιπόν στις 1 στην αίθουσα τύπου στο Παγκρίτιο Στάδιο θα παρουσιαστούν τα εισιτήρια διαρκείας του Όφι νωρίτερα από κάθε άλλη χρονική περίοδο στην σύγχρονη εποχή του Όφι.

Με τα γραφικά, επειδή βλέπω και μηνύματα που ο κόσμος θέλει να μάθει όπως συμβαίνει αυτή τη κάθε τέτοια περίοδο ονόματα, τους αρέσει αυτό, αρέσει πολύ στον κόσμο αυτό. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο δεδομένο από τους παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαια, ενδεχομένως αυτή την εβδομάδα να έχουμε εξελίξει με τον Μπόρχα Γκονζάλες, η παραμονή του ή η αποχώρησή του είναι 50-50. Επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με την αγωνιστική αξία του ποδοσφαιριστή που είναι ανιαφισβήτη, αλλά με το γεγονός ότι είναι επιρρεπή στους τραυματισμούς. Αν μπορέσει ο ποδοσφαιριστής και η ΠΑΕ, αν μπορέσουν να βρουν μια κοινή συνισταμένη για να πορευθούν, νομίζω ότι ο γάμος είναι ανάμεσα στις δύο πλευρές, είναι πολύ κοντά. Ανοιχτή είναι και η περίπτωση του Σαλσέδο, ίσως και αυτή την εβδομάδα να έχουμε εξελίξει για το θέμα αυτό, αλλά πολύ δύσκολο να παραμείνει στην ομάδα καθώς έχει συμβόλαια εξαιρετικά μεγάλα από το εξωτερικό, τα οποία όφη δεν μπορεί να ακολουθήσει, και καλά κάνει για την οικονομική και όχι μόνο υγεία της ομάδος. Ενώ για τον Νίκο Αθανασίου πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε ποια θα είναι και η τελική ετοιμιγωρία του Ολυμπιακού. Όφη δεδομένα τον θέλει, ο Αθανασίου δεδομένα και αυτός ενδιαφέρεται να συνεχίσει στον Όφη αν δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις που να συνάδουν γι' αυτό, και από τη στιγμή που η αρχική προτεραιότητα του Αθανασίου, που είναι να παραμείνει στον Ολυμπιακό, δεν καταστεί δυνατόν. Από ό,τι τουλάχιστον αναφέρουν πληροφορίες από τον Πειραιά, πολύ δύσκολα με τη Λίμπαρ θα τον συμπεριλάβει στα σχέδια του, τότε Όφη έχει πολλές πιθανότητες να κρατήσει τον Αθανασίου και για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο στο Ηράκλειο. Για τις υπόλοιπες μεταγραφές, Όφη έχει απλώσει δίχτυα παντού, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Γίνονται επαφές. Μεταξύ των επαφών είναι και η περίπτωση του Χρήστου Σχέλη, με τον οποίο υπάρχει μια οικονομική διαφορά αρχικά. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία.

Λέγαμε προηγούμενα για τον Τζενάρο Καντούζο. Φαίνεται ότι ο Τζενάρο Καντούζο το τελευταίο διάστημα για πολλούς και διάφορους λόγους συνδέεται με τον Όφη. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η σύνδεσή του με τον Όφη λόγω του Χρήστου Μαντά. Το μέλλον του λόγου συνδέεται με τον Όφη. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η σύνδεσή του με τον Όφη λόγω του Χρήστου Μαντά.

Ο Ιταλός τεχνικός έχει συμφωνήσει για να αναλάβει τα ηνία τον Λατσιάλη και είχε μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, τηλεφωνική επικοινωνία με τον διεθνή πορτιέρο, παρουσιάζοντάς του το πλάνο της επόμενης σεζόν, στο οποίο τον προορίζει για πρωταγωνιστικό ρόλο κάτω από τα δοκάρια. Μάλιστα, όπως τονίζουν οι Ιταλοί, ο Γκατούζο φαίνεται να υπολογίζει έντονα το Χρήστο Μαντά, την ώρα που ο Ιβάν Προβεντέλ φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο από τον σύλλογο. Θυμίζουμε ότι ο Τζενάρο Γκατούζο έχει δώσει τα χέρια με τη Λάτσιο για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Εάν παραμείνει ο Μαντάς στην Λάτσιο, Όφη θα χάσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό από μια πιθανή μεταγραφή στην Μπόρμουθ και ειδικά αν υλοποιόταν η ρήτρα των 18 εκατομμυρίων ευρώ.

Να πούμε χθες ότι σοκ για άλλη μια φορά προκάλεσε, φίλες και φίλοι, η κατάσταση και η κατάρρευση του Δανού, 34χρονου Κριστιαν Έριξεν, στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία. Ο 34χρονος Δανός μέσος κατέρρευσε στη διάρκεια του φιλικού παιχνιδιού ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο πρώην παίκτης της Τότεναμ, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή πριν από 5 χρόνια, στη συνέχεια ανάρρωσε, όπως επιβεβαίωσε ο Μόρτεν Μπόισον, γιατρός της εθνικής ομάδας της Δανίας. Είναι καλά μετά την χθεσινή του κατάρρευση. Ο βηματοδότης του λειτουργεί σωστά, διότι έχει βάλει ένα ειδικό βηματοδότη στην καρδιά την πρώτη φορά που κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και βρίσκεται τώρα στο νοσοκομείο για τις πρώτες εξετάσεις. Να πούμε όμως ότι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Το πρώτο καρδιακό επεισόδιο Κριστιαν Έριξεν το είχε στο γύρο του 2020, καθώς κατέρευσε στο παιχνίδι της Δανίας με την Φιλανδία και μάλιστα χρειάστηκαν να ξεκινήσουν άμεσα κάρπα οι γιατροί της Εθνικής Ομάδας της Δανίας μαζί με τον αρχηγό, τον Σάιμον Κάιερ, οι οποίοι παρενέβησαν έγκαιρα και έσαν την ζωή του Έριξεν, και από τότε έχει βάλει ένα ειδικό βηματοδότη, ο οποίος τον βοηθάει να παίξει, και παρότι αναμενόταν να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο σε μια ηλικία που δεν είχε κλείσει τα 30 χρόνια, ο Κριστιαν Έριξεν επέμενε να συνεχίσει να παίζει ακόμα και μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Ίντερ, αν και πολλές ομάδες δίσταζαν να υπογράψουν έναν παίκτη με τέτοια προβλήματα. Η αγγλική Μπρέντφορντ τον βοήθησε, έπαιξε μόνο 11 παιχνίδια με την αγγλική ομάδα, αλλά αρκετά για να μπει στο ρόστερ της Manchester United. Ο Δανός έμεινε για 3 σεζόν στην Premier League, κατά τη διάρκεια των οποίων αγωνίστηκε με τους κόκκινους διαβόλους, όντας ένας από τους λίγους ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν σε τόσο υψηλό επίπεδο μετά από ένα τέτοιο επεισόδιο, το οποίο θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη. Πάνω στις τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Δανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποκάλυψε ότι έχει πλήρως τις αισθήσεις του, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και όλα δείχνουν ότι θα ξεπεράσει και αυτό το πρόβλημα. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, πολύ δύσκολα πλέον θα το επιτρέψουν να συνεχίσει την καριέρα τουλάχιστον σε επαγγελματικό επίπεδο στο ποδόσφαιρο.

Λοιπόν, πάμε και στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μέρος τρίτος, το τελικό του πρωταθλήματος στη GBL, όπου υπάρχει πολύ τοξικότητα, ειδικά μετά το δεύτερο παιχνίδι που έγινε στο Telecom Center, στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για το τρίτο παιχνίδι με τον Τζάμπολ να γίνεται στις 9 το βράδυ. Ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡ2 Sport και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport. Για τους πράσινους, ο Κώστας Λούκας έβγαλε χθες μέρος της προπόνησης και είναι αμφίβολη συμμετοχή του στο μάτς, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί αν θα αγωνιστεί και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για τους Ερυθρόλευκους. Η σειρά, υπενθυμίζουμε, βρίσκεται στο 1-1. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει στην έδρα το πρώτο παιχνίδι με 82-76, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο Telecom Center Athens, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό με 68-58.

9 η ώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μέρος τρίτο στους τελικούς του πρωταθλήματος στην GBL. Να πούμε ότι το πρωτάθλημα το κατακτά η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις 3 νίκες και 2 μάτς, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι στο 1-1. Να πούμε έτσι μερικές ειδήσεις που αφορούν την Τρίτη Εθνική, όπου του χρόνου θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Κρήτη. Σήμερα υπάρχει Γενική Συνέλευση για τον Γιούκτα, μια σημαντική Γενική Συνέλευση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου που θα γίνει στις 7 το βράδυ. Με το ενδιαφέρον να επικεντρώνει στην ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη μέρα του Γιούκτα, όπου φαίνεται ότι η ομάδα θα έχει προπονητή τον Ανέστη Αναστασιάδη, με τον οποίο έχει υπάρξει ήδη συμφωνία. Να πούμε ότι και η ομάδα του ΑΟΑΝ ανανέωσε την συνεργασία της με τον Κασοτάκη, ο οποίος θα παραμείνει και την ερχόμενη περίοδο στην ομάδα, θα παραμείνει στην ομάδα του Αγίου Νικολάου. Ο ΠΟΑ θέλει να κρατήσει και κρατάει τον κορμό του. Στο Αχανιά τώρα πρέπει να δούμε αυτή την εβδομάδα τι μέλη γενέστε με την ομάδα των Χανίων, ενδεχομένως και εδώ να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα για την ομάδα των Χανίων, η οποία συνεχίζει να ενεργεί στο παρασκήνιο, σε εισαγωγικά βεβαίως, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας κλείσει αρκετούς ποδοσφαιριστές για τη νέα αγωνιστική περίοδο με προπονητή τον Νίκο Νιόμπλια, αλλά περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις της διοίκησης για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπου θα παρουσιάσει το πλάνο της.

Λοιπόν, φτάνοντας στο κλείσιμο της εκπομπής, φίλες και φίλοι, να πούμε για άλλη μια φορά ότι Όφη ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση συνεργασίας με τον Αξιάρχη Φούντα για τα επόμενα 3 χρόνια, ενώ σήμερα στις 1 το μεσημέρι, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, Όφη παρουσιάζει τα εισιτήρια διαρκείας του, όπου βεβαίως αυτά θα συμπεριλαμβάνονται και οι ευρωπαϊκοί αγώνες της κριτικής ομάδος που θα είναι αρκετοί την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

0: Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί. Από τον Γιώργο Γελιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσχο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη, ευχές για μια καλή μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: 12. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισχυρή άνοδο που ξεπερνά το 4,5% καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα $97,70 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $94,5. Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Ert News Radio 105,8, και επανέλαβε ότι όταν παίρνεις μία εντολή 4 χρόνων, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίζεις τις κρίσεις, όποιες και αν είναι, και βέβαια όλα αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού. Όσον αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, τόνισε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο ενίκιο, ενώ προχωρά και η φορολογική μεταρρύθμιση και θα έχουμε και μία συνέχεια στη ΔΕΘ. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντογεώργης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Χασαμαρά, σχολίασε ότι προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα, και πρόσθεσε ότι τα κόμματα γεννώνται όταν υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες, ενώ η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν μακροημερεύσει. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Ert News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Σήμερα θα αρχίσουν από κλιμάκια μηχανικών και οι αυτοψίες. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω το ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος κατά την απολογία του παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων. Συναγερμό σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο της. Κινητοποιήθηκαν νατοϊκά αεροσκάφη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως έξι μποφόρες, θα πελάγει. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας, 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Δευτέρα, καλή εβδομάδα σήμερα. Από σήμερα να έχουμε. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Και αν έχουμε πράγματα να πούμε σήμερα, εκτός συνόρων, εντός συνόρων. Τα εκτός συνόρων πιθανότατα τα έχετε ακούσει, τα βλέπετε. Ο Τραμπ επιχειρεί και προσπαθεί να πετύχει την εκεχηρία. Ο Νετανιάχου βρίσκεται ξανά σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ιράν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Κανείς δεν μπορεί προφανώς να καταλάβει τι είναι και τι σημαίνει όλο αυτό, αν είναι μια ενέργεια του Νετανιάχου που επί της ουσίας υπονομεύει την προσπάθεια εκεχηρίας του Τραμπ, ή αν κάποιος το σκεφτεί ακόμα έτσι πιο συνωμοτικά, εάν αυτό είναι μια κίνηση του Νετανιάχου που διευκολύνει τον Τραμπ να δείξει πως δεν μπορεί να απεμπλακεί από τον πόλεμο. Τα πράγματα έχουν κάπως έτσι, οι δυσκολίες είναι δεδομένες. Το Ιράν είχε από την αρχή θέση ως προϋπόθεση για την εκεχηρία και την εκεχηρία στον Λίβανο, αυτό που δεν κάνει δηλαδή το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τα κτυπήματα και η Μέση Ανατολή επί της ουσίας να βρίσκεται ξανά στις φλόγες.
1: Αυτά στα διεθνή. Καλή εβδομάδα επίσης. Να είμαστε καλά και καλό μήνα. Καλό μήνα, εντάξει, είναι πια πώς έχει ο μήνας.
0: Τα πάμε.
1: Είδες, δεν πειράζει. 8 έχει.
0: Τρέχει ο χρόνος. Τρέχει και φεύγει.
1: Και εδώ στα εσωτερικά έχουμε πολλά θέματα. Καταρχάς, έχουμε τον ανασχηματισμό που θα γίνει την Πέμπτη. Έχουμε την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει την Τετάρτη.
0: Αυτό είναι αφού έχει ανακοινωθεί.
1: Ακριβώς. Τον ανασχηματισμό περιμένουμε. Θα δούμε τώρα τι θα παίξει και τι δεν θα παίξει. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις που η μία έρχεται πίσω από την άλλη.
0: Έχουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Πρόσεξε όμως τώρα.
0: Εγώ
1: βλέπω σήμερα ότι ο κύριος Παπάς έχει κάνει μία. Πώς να το πω. Έχει στείλει ένα τελεσίγραφο στην πλευρά Φάμελου. Λέει ότι ο κύριος Φάμελος θα πρέπει να φέρει τώρα συμφωνία με τον Τσίπρα. Αλλιώς θα έχουμε μείζον πολιτικό πρόβλημα. Και ότι πρέπει να εξηγήσει ο κύριος Φάμελος γιατί από το 10% πήγαμε στο 1%.
0: Ναι. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Πολάκης, ξέρει γιατί
1: Παπάς.
0: Τα λέει. Ο κύριος Παπάς, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ξέρει γιατί τα λέει ο κύριος Παπάς. Φαντάζομαι θα ακολουθήσει και καμιά νεότερη δήλωση του κύριου Πολάκη. Όλα αυτά προφανώς και δεν είναι τυχαία. Σε πολύ λίγο όλα αυτά και άλλα πάρα πολλά, γιατί είχε ένα πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο όλη αυτή η υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο που κλείνει, τι μένει, πώς θα αντιδράσουν. Να, μόλις τώρα μας είπε ο Δημήτρης, ο Νίκος Παπάς, η κυρία Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, μια ομάδα
1: και άλλοι.
0: Ναι, βεβαίως, που και αυτοί μετρήθηκαν και καταμετρήθηκαν, έχω να σας πω, στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ως προς το επίδικο της ψηφοφορίας, εννοώ. Θα τα δούμε όλα αυτά
1: και
0: σε λίγο.
1: Και θέλω να σου πω έτσι και για το χιουμοριστικό του πράγματος. Χθες οι συνάδελφοι που είχαν πάει στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές αυτές που υπάρχουν στα social media και στα κινητά και έβγαλαν μια φωτογραφία με τίτλο 2046, ακόμα μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι όλοι πια έχουν φτάσει 80 χρονών και περιμένουν ακόμα να δουν τι θα γίνει.
0: Black humor, έτσι.
1: Ναι, και έχει γίνει viral αυτή η φωτογραφία.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ, ελπίζω ότι είστε όλοι και όλες εκεί. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρυθμίση του ήχου, η Ήρα Πανανίου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Και πάμε γρήγορα γιατί να είναι το άμα και το θάμα. Σας είπα ότι θα έχουμε ρεπορτάζ από ό,τι ακριβώς συνέβη και στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από τότε έως πριν από λίγο. Και το λέω πριν από λίγο γιατί κυριολεκτικά υπάρχει ένα παρασκήνιο επαφών, ρεπορτάζ εν γέννη. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον αγαπημένο μας φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά. Γιάννη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Άκουγα τον Δημήτρη και έλεγε αυτή η φωτογραφία γιατί ήμουν μπροστά όταν βγάζει.
1: Α, έτσι, μπράβο. Για πες. Για πες.
2: Τουλάχιστον προσωπικά εμένα δεν με αφορά, διότι έχω συμπληρώσει ήδη 30 χρόνια, άρα είμαι μπροστά. Όσον αφορά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το έχω.
1: Ναι, δηλαδή αποκλείεις να είσαι το 2047 σε μια κεντρική, κρίσιμη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν αποκλείω τίποτα πιο.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Συγγνώμη για το γέλιο, αλλά εντάξει, μ' άρεσε ο τρόπος που ξεκίνησε ο Γιάννης.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Μα είδα όλες τους συναδέλφους, έχουν γεράσει, είναι πια.
0: Κάτσε,
1: πολλοί μπορεί να είναι και με μπαστούνι.
0: Αλλά είναι ακόμα. Ας τη φωτογραφία, θα βγάλουν κι άλλες, θα έχουν ευκαιρίες πολλές.
2: Συγγνώμη Δημήτρη, αλλά μια και το ξεκίνησες έτσι να την αλαφρύνουμε λίγο τη συζήτηση, ναι. Πριν πάνε στα πιο βαριά. Έρχεται ένας κύριος εκεί, ένας τέλεχος κεντρικής επιτροπής. Καθόμουν απ' έξω εκεί στο mm-hmm. που καθόταν όλοι οι συνάδελφοι και στα πρόχειρα γραφεία που είχαν φτιάξει στα μέλη του γραφείου τύπου. Mm-hmm. Ο οποίος ήταν μεγάλος ηλικία και μου λέει έτσι: φίλε μου, εσένα, σε θυμάμαι σε όλες τις διαδρομές. Τι λέω από ποιο χρόνο. Ήσουν, μου λέει εδώ. Προσέξτε, ήσουν, λέει εδώ. Στην τάδε διάσπαση, στην τάδε διάσπαση.
1: Πολύ ωραία.
0: Έλα τώρα και εσύ με τις υπερβολές του συντρόφου εκείνου. Ναι. Διότι εντάξει, θα νομίζει κανείς από τους ακροατές ή τις ακροάτριες ότι είσαι κανένας γύρευε σε τη ηλικία. Γιάννη, έλα να συγκεντρωθούμε. Πάμε λίγο να μας δώσεις τώρα όλο αυτό το ρεπορτάζ. Γιατί αρχίζουν τώρα τα. Δεν ξέρω αν αυτά θα είναι παρατράγουδα, αν θα είναι τα θολά απόνερα που άφησε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βλέπουμε ήδη, ο Δημήτρης μας είπε για την δήλωση του Νίκου Παπά, τη κυρία Δούρου δηλώνει ναι σε ενωτικό ψηφοδέλτιο μετά από προγραμματική σύγκληση, όχι με βάση το face control της Αμαλίας. Ο κύριος Πολάκης προς το παρόν σιωπά, δεν έχουμε κάτι από αυτόν, δεν ξέρω αν έχεις εσύ. Και σε αυτό υπάρχει και ένα ακόμα πρόσωπο που θα το βάλω στη διάρκεια της συζήτησης. Για πάμε.
2: Λοιπόν, ας πάρουμε τι έχουμε ως δεδομένο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεδομένο έχουμε μία απόφαση, η οποία λέει ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση αυτή υπερψηφίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή, 80% συν θα έλεγα εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα το 60-40 δεν ισχύει, λες εσύ.
2: Όχι, το 60-40 αναφέρθηκαν η πλευρά από Λάκη Παπά σε διάφορες τροπολογίες, αλλά όπως το είδα αυτό το 60-40 δεν ισχύει κατά την προσωπική μου άποψη και εκτίμηση. Όπως το είδα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αλλά εμείς μιλάμε για την κεντρική ψηφοφορία που αφορεί το θα πάμε με τον Τσίπρα ή δεν θα πάμε με τον Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί ήταν συντριπτικό το ποσοστό. Οι ψηφοφορίες, να ξεκαθαρίσουμε, γινόντουσαν δια ανατάσεως της χειρός. Δεν υπήρχε ψηφοφορία η οποία έγινε ονομαστικά
1: ή με
0: κάλπη.
1: Διαβοής δηλαδή.
2: Με συγχωρείτε, παιδιά.
1: Ανάταση.
2: Επειδή έχουμε την εμπειρία. Αν κάποιος θέλει να καταγράψει το 60-40 ή το 55-45 ή δεν ξέρω ποιο θέλει να καταγράψει.
0: Πάει σε ονομαστική ψηφοφορία.
2: Ακριβώς. Πάει λοιπόν σε μια ονομαστική ψηφοφορία ή πάει μέσω της κάλπης και λέει, αφού έχω τη δυνατότητα να το καταγράψω προκειμένου βγαίνοντας από εδώ να πω ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση ή το άλλο στρατόπεδο είναι ισχυρό, σου δίνει τη δυνατότητα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επειδή λοιπόν τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε ξαναζήσει όλα αυτά τα έργα πάρα πολλές φορές, λοιπόν ξέρουμε και πώς παίζεται το επικοινωνιακό παιχνίδι και επιστρέφω. Mm-hmm. Δεδομένου λοιπόν έχουμε μία απόφαση. Δεύτερον, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αυτή η Κεντρική Επιτροπή ήταν η τελευταία.
0: Ναι.
2: Ή θα ακολουθήσει και άλλη Κεντρική Επιτροπή.
0: Έλατε.
2: Σε κάθε περίπτωση πάντως, από σήμερα, επί της ουσίας, παρά το γεγονός ότι αυτό που έλεγε η προεδρική πλευρά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να ισχύσετε όντως ως κομματικός οργανισμός, αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι θα είναι απονευρωμένος. Με ποια έννοια το λέω.
1: Όταν λέμε θα συνεχίσει, θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι.
2: Θα έρθω σε αυτό. Βιάζει Δημήτρη, θα φτάσουμε στο τέλος του δρόμου. Όταν φτάσουμε στο τέλος του δρόμου,
0: θα σου πω. Πάει την ανηφόρα τώρα, περίμενε.
2: Λοιπόν, είναι λοιπόν, θα είναι απονευρωμένος. Διότι από τη μία έχεις πάρει μια απόφαση που λες η οποία βέβαια με τα πολιτευτικά, σε ό,τι αφορά το μάθημα της πολιτικής επιστήμης, θεωρώ ότι θα αποτελέσει αντικείμενο κάποια στιγμή στην έδρα των πολιτικών επιστημών, την οποία έχω, στις οποίες έχω την τιμή να έχω αποφοιτήσει και να έχω σπουδάσει.
1: Μη σου πω και λοιπόν, παγκόσμια θα αποτελέσει αντικείμενο.
2: Ναι, αντικείμενο, με δηλαδή ότι υφίσταται ένα κόμμα το οποίο στηρίζει κάποιο άλλο κόμμα. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Στον δρόμο, λοιπόν, θα είναι πράγματι απονευρωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικός οργανισμός. Θα υφίσταται σαφώς ως κομματικός οργανισμός. Λοιπόν, αλλά όταν φτάσουμε εκεί, όταν θα χτυπήσει το καμπανάκι για τον τελευταίο γύρο, και λέω το καμπανάκι εννοώ ότι θα πάρουμε το σήμα ότι πηγαίνουμε για εκλογές. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί, λοιπόν, στον τελευταίο γύρο, ενδεχομένως, λέω εγώ, το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια κεντρική επιτροπή, η οποία επί της ουσίας θα πάρει και την απόφαση τυπικά πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Σε ποιο χρόνο οι συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής?
2: Νομίζω ότι τον χρόνο της Κεντρικής Επιτροπής θα τον καθορίσουν πολύ και οι εξελίξεις. Δηλαδή, αν οι εξελίξεις λένε εδώ οι πληροφορίες, τα σενάρια κτλ., ότι θα παίζει το σενάριο του Οκτώβρη για εκλογές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας, mm-hmm, ο οποίος είναι πολύ πιθανόν, όχι πιθανόν, το πιθανότερο, να γίνει μια τέτοια συνεδρία προκειμένου να
1: ξεκινήσει.
0: Ναι, γιατί. Συγγνώμη, Δημήτρη μου, δύο λεφτά. Ναι, γιατί επί της ουσίας δεν είναι τι θέλει η από εδώ πλευρά, είναι και τι πλαίσιο έχει βάλει η απέναντι πλευρά, ενώ του Τσίπρα. Ως προς τις προσελεύσεις και.
2: Ένα λεπτό, θα έρθουμε. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν τι λέει η πλευρά Φάμελ. Okay, γνωρίζουμε τι έχει πει, γνωρίζουμε πώς θα κινηθεί.
1: Μάλιστα.
2: Πώς θα κινηθεί τώρα η πλευρά Πολάκης, Παπάς, Δούρου? Αν προσέξατε στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί εμείς αυτό το καταγράψαμε και μας έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση, ήταν το γεγονός ότι οι τόνοι δεν σηκώθηκαν ιδιαίτερα. Δηλαδή,
0: όχι. Στη συνεδρίαση όχι.
2: Ναι, να το πω πολύ απλά. Επειδή χρησιμοποιούμε εμείς ένα όρο, οι δημοσιογράφοι, έπεσε πολύ ξύλο, όχι με την έννοια του
0: δημοσιογράφου
2: προς Θεού. Γίνει παρεξήγηση. Λέμε ξύλο με την έννοια δηλαδή ότι ήταν σφοδρή αντιπαράθεση, υπήρξαν σκληρές κουβέντες και δεν ξέρω εγώ τι. Πράγματι, υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις μέσα, οι οποίες ήταν και με πάθος και με φωνές, αλλά μέχρι εκεί δεν υπήρξαν, δεν ξέφυγαν δηλαδή από το πλαίσιο. Αυτό το κρατάω και ήταν πάρα πολύ σημαντικό ως αποτέλεσμα μιας συνεδρίασης, η οποία αφήνει ένα ιστορικό αποτύπωμα. Λοιπόν, η πλευρά λοιπόν Πολάκη, Παπά, Αδούρου, τι θα κάνει από εδώ και πέρα? Θα ασκεί καθημερινά πίεση, έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα με τον Νίκο Παπά.
0: Ναι,
2: λοιπόν, προς την ηγεσία, η οποία τι θα λέει? Φέρτε μας τον οδικό χάρτη μέχρι τις κάλπες, φέρτε μας τη συμφωνία που έχετε ή που θα κάνετε με τον Τσίπρα, για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε. Μην περιμένετε βέβαια να έρθει κάτι τέτοιο, σας το λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και πείτε μας τι θα κάνετε. Ελπίζουν δε στο φιλορόισμα της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου αν σε μια άλλη Κεντρική Επιτροπή αλλάξουν οι συσχετισμοί, να μπορέσουν να διεκδικήσουν το κόμμα.
0: Το κόμμα.
2: Εδώ. Εκτίμηση. Γιατί εδώ μόνο με εκτιμήσεις μπορούμε να πάμε. Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά αριθμητικά δεδομένα, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεύτερο, τα σήματα που στέλνει η Αμαλίας είναι: μη φύγετε, μείνετε εκεί όπου είστε μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι. Γι' αυτό είπα για την απέναντι πλευρά, Γιάννη. Ναι, ακριβώς.
2: Δεν χρειάζεται αυτή την ώρα να φύγει κανείς και να κάνει και να ράνει. Υπάρχει χρόνος, αν το μεταφράσουμε δηλαδή. Λοιπόν, διότι δεν θα θέλουμε τα κλειδιά να παραχωρηθούν σε τρίτους. Να καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι House of Cards, δεν είναι διεργασίες στην αριστερά. Αυτό τώρα το παρακολουθούσαμε στο House of Cards.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Εντάξει,
2: κοίτα, νομίζω ότι το έργο ΣΥΡΙΖΑ, όχι σήμερα, όχι με την Κεντρική Επιτροπή την οποία έκανε χθες, γενικότερα το έργο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι κάποια στιγμή διεκδικεί μια θέση στο Netflix.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Ούτως ή άλλως, Γιάννη, αυτό που λες σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα την Ελλάς, το βλέπουμε και από την διαρροή που έχει γίνει από την πλευρά της ελληνικής συμπαράταξης, που λένε ότι οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές. Εμείς από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε, ούτε σχολιάζουμε τις διεργασίες, και για το θέμα των υποψηφιότητων και τα λοιπά παραπέμπουν.
2: Πρόσεξε, υπάρχει η τελευταία παράγραφος αυτής της διαρροής, έχει, είναι όλο το ζουμί.
0: Ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και first class για κανέναν αυτό.
2: Μπράβο, λέει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα.
0: Το επαναλαμβάνουν σταθερά αυτό.
2: Ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσεις αυτές, δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσιας βουλής. Και ότι δεν έχουν προκρατημένες θέσεις first class για κανένα.
0: Και σε αυτό, και σε αυτό απαντάει επί της ουσίας η Δούρου όταν λέει όχι με βάση face control της Αμαλίας.
2: Ακριβώς. Ναι, αλλά η Αμαλίας όμως τι λέει. Ακούστε να δείτε. Εμείς εδώ, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έχουμε κάνει κάτι καινούργιο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το καινούργιο έχει βάλει κάποιους κανόνες. Οι κανόνες λένε το εξής. Εμείς δεν σας κλείνουμε την πόρτα προς Θεού.
1: Σας θέλουμε ως απλά μέλη.
2: Ακριβώς. Οι πόρτες είναι ανοιχτές.
1: Ωραία. Ερώτημα λοιπόν. Τώρα. Μισό λεπτό. Ναι. Εσύ λες ότι τους είπαν μη φύγετε για να μην πάνε τα κλειδιά του κόμματος αλλού, σωστά?
2: Το μήνυμα που στέλνετε με τον τρόπο του είναι αυτό.
1: Ερώτημα λοιπόν.
2: Ερμηνεία κάνουμε τώρα.
1: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Αν δεν φύγουν και οι εκλογές γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Απλά θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να κρατάνε τα κλειδιά, μην τα πάρει κανένας άλλος?
2: Όχι, όχι, όχι. Θεωρώ ότι το περιθώριο που θα δώσει η δυνατότητα, ο χρόνος μέχρι τις εκλογές, θα χρειαστεί ένας μήνας για να προεκλογικές διαδικασίες. Νομίζω ότι είναι ακριβώς πολιτικός χρόνος για μετακινήσεις, για εντάξεις.
1: Ωραία. Και τότε λοιπόν θα φύγουν και θα μετακινηθούν και θα πάρθει μια απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις εκλογές, αν το καταλαβαίνω
2: ακριβώς.
1: Σωστά.
2: Ακριβώς. Πρόσεξε όμως να σου εξηγήσω ένα πράγμα.
0: Λίγο γρήγορα, γιατί θέλω να
2: Η απόφαση είναι ήδη ηλυμένη από αυτή την Κεντρική Επιτροπή.
1: Σωστά.
2: Μία επιβεβαίωση ενδεχομένως να γίνει εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Μία επιβεβαίωση της απόφασης μπορεί να γίνει. Και... αλλά θα σου πω και κάτι,
1: ναι.
2: Και θα σας πω και κάτι το οποίο έχει την δική του αξία.
1: Mm-hmm.
2: Το έχουν επισημάνει εξάλλου τα στελέχη μέσα από τις ομιλίες τους. Οι οργανώσεις έχουν αδειάσει.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Καιρό τώρα.
2: Μιλάμε για ένα άδειο πουκάμισο στην ουσία. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Που έχει λεφτά όμως.
0: Που έχει περιουσιακά στοιχεία, έχει
2: για
0: πολλά.
2: Περιουσιακά στοιχεία και χρήματα για την ώρα, σε αφορά την χρηματοδότηση.
0: Ναι, πάμε τώρα μία μικρή παράμετρο να βάλουμε, να προλάβουμε να τη βάλουμε. Είπαμε λοιπόν για τον Παπά, είπαμε για την Δούρου, είπαμε όλα αυτά τα πράγματα. Εννοώ τα πρόσωπα, με συγχωρείς, και τις παρεμβάσεις τους. Όμως, Σάββατο βράδυ, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, είδαμε μία ανάρτηση από τον Νίκο Κοντζιά. Που μιλάει για ανήθικες πρακτικές και σχέδιο ομοιρίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Κοντζιάς δεν είναι παροπλισμένος όπως μπορεί κάποιος να νομίζει, αλλά είναι ένας άνθρωπος που κινείται όλο αυτό το διάστημα με έναν δικό του τρόπο. Με αυτή λοιπόν την καυστική του παρέμβαση καταγγέλει επί της ουσίας μεθοδεύσεις που πλήττουν την ηθική της αριστεράς.
2: Ναι, δεν καταγγέλει όμως αυτό μόνο. Με την παρέμβαση του αυτή ο κύριος Γκοτζιάς λέει «Εγώ είμαι εδώ».
0: Λοιπόν, προφανώς.
2: Είμαι παρόν στις εξελίξεις και θυμίζω κάτι, γιατί οι ακροατές δεν είναι υποχρεωμένοι να τα παρακολουθούν και να τα ξέρουν όλα, ότι προημερών, προ 3-4 εβδομάδων, δεν ξέρω ακριβώς το θυμάμαι τώρα τη μέρα, έγινε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική,
0: στην Παιανία,
2: κάπου εκεί, όπου ήταν κεντρικός ομιλητής ο κύριος Κοτιάς, και σε αυτήν προσεκλήθη να μιλήσει και ο κύριος Πολάκης.
0: Υπέροχα.
2: Δεν ήταν στο τραπέζι, προσεκλήθη να μιλήσει ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Κοτιάς είχε κάνει και μια ανάρτηση στο μεσοδιάστημα που λέει ότι με παίρνω, εκκληγούμε κόμμα.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι
2: Όμως,
0: Γιάννη, κλείνουμε. Για πες, γιατί πρέπει να πάμε στο
2: όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ας τα κρατήσουμε μέσα στο κάδρο, διότι το επόμενο διάστημα η κινητικότητα θα είναι εντονότατη.
0: Και πάρα πολύ γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Γιάννη Φασουλά, πολύ σε ευχαριστούμε. Για χαρά. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, τίτλους ειδήσεων.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Νέο άλμα στην τιμή του μπρεντ. Ελπίδες να διατηρηθεί η μείωση του 2,8% στην αμόλυβδη. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι, θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Στη Λευκοσία, το άτυπο συμβόλαιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική και η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι ενός μέτρου από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Λετωνία. Οι ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για επικείμενη επιδρομή με ντρόουν σε περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Το τραυματισμό ενός 28χρονου προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε θαλαμιγό σκάφος με σημαία Ρουμανία, στο οποίο βρισκόταν ελιμενισμένο στη Μαρίνα Αμφιλοχίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, για πάμε γρήγορα στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τους πολιτικούς συντάκτες, να ακούσουμε τι λέει.
4: Και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 ρίκτερ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφησαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν άνω των 3 ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 ρίχτερ. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Κλιμάκιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας που βρίσκεται στην περιοχή πραγματοποιεί μετρήσεις, ενώ το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι έως το μεσημέρι θα υπάρχει σαφέστερη επιστημονική εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην πλειονότητά τους φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπου προκύπτουν. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 380.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Η αύξηση αυτή ύψους 28% είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου, ο οποίος ανέρχεται σε 20,8%. Το ακατάσχετο οφείλει να αντανακλά τη σημερινή πραγματικότητα και όχι εκείνη του χθες. Το 2015, όταν ορίστηκε στα 1.250 ευρώ, η Ελλάδα βρισκόταν υπό δημοσιονομική ασφυξία. Η αύξηση του ακατάσχετου εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη ορατά.
3: Λοιπόν, ακούσατε φίλες και φίλοι με τη σεισμική δραστηριότητα. Στη σεισμική δραστηριότητα αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος τοποθέτησης του ο κύριος Μαρινάκης και στο δεύτερο στο ακατάσχετο λογαριασμό που ανακοίνεσε την Παρασκευή ο κύριος Πιερακάκης. Όλα αυτά αναλυτικά. στην μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συζητάμε, συνεχίζουμε τη συζήτηση αυτή που είχαμε μόλις πριν από λίγο με τον συνάδελφό μας τον Γιάννη τον Φασουλά, γιατί όσο περνάει ο καιρός, όσο οι εξελίξεις καταγράφονται και αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις, ενώ προφανώς και αναφέρομαι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Ξέρεις πόσες έγιναν τη βδομάδα και 4, που μας 5, πέρασε?
0: Πόσες?
1: 11.
0: 11, υπέροχα.
1: Ακριβώς, ναι. 11.
0: Okay, υπέροχα, υπέροχα, γιατί πια εγώ μπαίνω και σε μια λογική να ξέρω να προσέχω τι είναι αυτά που διαβάζω, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, γιατί δραστηριοποιούνται πάρα πολλές εταιρείες στο χώρο. Και επίσης 11 μετράς και αυτές οι οποίες έχουν γίνει περιφερειακά, φαντάζομαι.
1: Όχι, μετράω
0: γιατί
1: μόνο
0: ότι έχουν γίνει και περιφερειακά. Έτσι.
1: Από τις 11 που έχουν γίνει πανελλαδικά, να σου πω μέσο όρο, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου. Ο μέσος όρος στην εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία είναι 29,33,
0: ναι.
1: Για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15,2, mm-hmm. Για το Πασόκ 11,16 και για την κυρία Καριστιανού 10,9.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή κονταροχτυπιούνται Πασόκ Μαρία Καριστιανού για την τέταρτη θέση, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι τέταρτος, και έχει περάσει καθαρά δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και είναι η Νέα Δημοκρατία πάντα πρώτη.
0: Έλεγα λοιπόν ακριβώς με βάση αυτό, γιατί στην ουσία έχουμε αποκρισταλώσει μια εικόνα που είναι αυτή που λες, με τις δημοσκοπήσεις που έτρεξαν, που τρέχουν και που θα βγουν και άλλες, φίλες και φίλοι, μην έχετε καμία αμφιβολία. Υπάρχει ένας πια αναβρασμός σε αυτό που λέμε πολιτικό σκηνικό. Και πυκνώνουν, φίλες και φίλοι, και το ρεπορτάζ, οι πληροφορίες, ότι προφανώς αναγνωρίζει κανείς την θεσμικότητα, θα το πω λοιπόν εγώ έτσι, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, που πάντα και σταθερά επαναλαμβάνει εκλογές στην τετραετία κτλ. Κτλ. Στο τέλος της τετραετίας, αλλά πάρα πολλές φορές είναι άλλο τι θέλουμε να συμβεί και πού πραγματικά οδηγείται κάποιος πρωθυπουργός, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα κλίμα πολιτικό που υπάρχει, που βεβαίως δεν είναι το εγχώριο μόνο, είναι συνεκτίμηση με το διεθνές περιβάλλον, τα της οικονομίας κτλ. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εξ αυτού λοιπόν εμφανίστηκαν και πάλι δημοσιεύματα που μιλάνε για το ενδεχόμενο διεξαγωγής των εκλογών εντός του Οκτωβρίου. Σενάρια, επαναλαμβάνω, είναι αυτά. Ωραία, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Πάμε να καλωσορίσουμε εμείς, φίλες και φίλοι, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου, καλή εβδομάδα.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς τους ακροατές. Καλή εβδομάδα να έχω.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου.
0: Φαίνεται να, ας ξεκινήσουμε λοιπόν και τη συνομιλία μας με βάση αυτό που λέγαμε πριν από λίγο με τον Δημήτρη, ότι
2: το πολιτικό σκηνικό,
0: οι εξελίξεις, το πώς τοποθετούνται και τι θέση παίρνουν τα νέα πολιτικά κόμματα που ανατρέπουν ένα παγιωμένο σκηνικό που υπήρχε για τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ενδέχεται λοιπόν, λέγεται, γράφεται, ο Πρωθυπουργός να θελήσει πράγματι να κάνει εκλογές προς το τέλος της χρονιάς, ας το ορίσουμε έτσι γενικότερα.
2: Θα έλεγα ότι είναι σενάρια, όπως το είπατε, μισοπλασία, και ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Ναι, με βάση πιο σκεπτικό θέλω να πω. Ναι, εύκολα μπορεί να το πει κανείς σενάρια και όλοι είμαστε επιφυλακτικοί κτλ. Αλλά όμως διαμορφώνεται και μια πραγματικότητα και σε επίπεδο, προσέξτε, πολιτικού σκηνικού, mm-hmm. και σε επίπεδο κοινωνικό. Βλέπετε τι γίνεται με την ακρίβεια, την άνοδο του πληθωρισμού, την ανισχύα της Ευρώπης, την λήψη μέτρων και ένα περιβάλλον γεωπολιτικό το οποίο μόνο ασταθές είναι.
2: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, θέλουμε τις εκλογές την άνοιξη του 27 με βάση το ότι τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Το είπε ο Πρωθυπουργός, έχει δουλειά η κυβέρνηση, όλα αυτά που λέτε είναι σίγουρα λόγος για να ολοκληρωθεί αυτή η κυβερνητική θητεία, να ρίξουμε και μια ματιά λίγο τι γίνεται στον κόσμο έξω, mm-hmm. και πώς κάθε πρωί που ξυπνάμε βλέπουμε στο διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό να συμβαίνουν, έτσι, να έρχονται πάνω κάτω. Οπότε θέλει και μια πολύ προσοχή στο κομμάτι το δικό μας, κυρίως πώς επηρεάζει ο πόλεμος τις επιπτώσεις που έχει στην οικονομία μας.
0: Ναι.
2: Να σας πω όμως κάτι για γενικότερο σχόλιο για το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι όλο αυτό που σχολιάζεται προηγουμένως, το σκηνικό, δηλαδή το πώς αναδιαμορφώνεται, έχει μια διπλή ιδιότητα, εγώ θα έλεγα. Είναι ταυτόχρονα καινούριο, αλλά είναι και πολύ παλιό. Καινούριο προφανώς γιατί βλέπουμε τα νέα κόμματα, το κόμμα της κ. Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όλη αυτή η κουραστική συζήτηση, μετακινήσεις, ανακατατάξεις μέσα στην αντιπολίτευση. Στέκομαι στο παλιό γιατί πίσω από αυτά τα καινούρια που συζητήσαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, λογότυπα, ονόματα, η νοοτροπία είναι εντελώς ίδια.
0: Οι δημοσκοπήσεις όμως, κυρία Σδούκου, με συγχωρείτε, έχουν και αυτό που λέμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και εκεί είναι συνήθως τα εργαλεία δουλειάς όλων των κομματικών επιτελείων. Παραδείγματος χάρη, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς μετακινούνται, πώς φαίνεται, καταγράφονται τη στιγμή που γίνεται η δημοσκόπηση, ξαναλέω, να μετακινούνται οι ψηφοφόροι ή κάποιοι ψηφοφόροι. Η υποχώρηση, παραδείγματος χάρη, του Πασόκ στην τέταρτη θέση εκτιμά μία σειρά αναλυτών ότι είναι και αυτό ακόμα ένας λόγος να ξανασκεφτεί ο Πρωθυπουργός τις πρόωρες εκλογές, υπό την έννοια ότι θα του είναι περισσότερο εύκολο να διεμβολήσει την εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ

0: εκεί. Γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν του λέγαμε του Πασόκ, γίνει πιο σοβαρός, πιο θεσμικός, μη λαϊκίζεις, μην ισοπεδώνεις, μη γίνεσαι κι εσύ σαν το ΣΥΡΙΖΑ, μην μιλάς διαρκώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο του κλίματος της σκανδαλολογίας, φέρε προτάσεις. Ξέρετε κάτι, όταν συζητάμε με το Πασόκ, στο δεκάλεπτο, τα 9 λεπτά είναι αυτός ο τοξικός λόγος, είστε χάλια, πρέπει να φύγετε, δεν αντέχει άλλο κανείς. Mm-hmm. Αυτό. Ναι. 9 λεπτά είναι αυτό. Μια και ένα λεπτό να συζητήσουμε και κάτι.
1: Μια και το λέτε, ναι, αυτό, κυρία Σδούκου, είδα σήμερα τον εκπρόσωπο του Πασόκ να θυμάται τον Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος είχε πει ότι στην πολιτική καλύτερα από φίλους είναι καλύτερο να έχεις εχθρούς. Και λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι επιχειρείτε να σκηνοθετήσετε ένα σκηνικό επανάληψης του 23 και να έχετε αντίπαλό σας τον κύριο Τσίπρα, γιατί ξέρετε ότι μπορείτε εύκολα να τον νικήσετε.
2: Ότι έχετε
1: και
2: επιλέξει ήδη αντίπαλο.
1: Ναι,
2: δηλαδή.
1: Και το ακούω να το λέει συχνά αυτό το τελευταίο διάστημα, ότι για το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος φταίτε εσείς.
0: Δεν το σκεφτόμαστε έτσι καθόλου, κύριε Τάκη. Μας βολεύει και επειδή μας ακούει και κόσμος τώρα, τα μέτρα που παίρνουμε να πιάνουν τόπο, να βελτιώσουμε τη συνθήκη.
2: Καλά, δεν φαίνεται αυτό να αποδίδει όμως, κυρία Σδούκου.
0: Τι θα κάνει.
2: Σύμφωνοι, αλλά.
0: Επιτρέψτε μου να πω ότι κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια με βάση τις δυνατότητες που έχουμε, κυρία Παλτατζή. Το μαγικό ραβδί για να διορθωθούν όλα δεν υπάρχει ακόμη. Το τι θα κάνει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ότι δεν μας αφορά, το έχουμε ξαναδεί. Το είδαμε και το 2015, το είδαμε πώς το αξιολόγησε στη Μηθάκη. Είδαμε και τι θεωρεί λάθος, το ότι δεν έκλεισε απευθείας τις τράπεζες και όλα αυτά. Άρα, ας επιλέξει ο κόσμος που ψηφίζει ποιον θέλει για δεύτερο και τρίτο. Για μας έχει τεράστια σημασία να, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ό,τι μα ό,τι ακριβώς υποσχεθήκαμε το 23. Το κάναμε, το υλοποιήσαμε, άρα αυτό είναι ένα στοιχείο αξιοπιστίας και μια φυγή προς τα μπρος και να συνεχίσουμε αυτά τα θετικά που ήδη γίνονται στη χώρα. Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συγκρουστούν δύο μέτωπα, δύο φιλοσοφίες πολιτικής. Από τη μια είναι η ορθολογική άσκηση πολιτικής, αυτή που πρεσβεύουμε εμείς, που είναι η ευθύνη και οι συγκεκριμένες λύσεις, και από την άλλη είναι αυτό το μέτωπο του θορύβου των εύκολων συνθημάτων. Γιατί, να το πω λίγο πιο συγκεκριμένα, ακούμε
2: στην
0: για
2: ουσία δηλαδή τι μας λέτε, γιατί αυτό που μας λέτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι η επανάληψη των εκλογών του 23, η επανάληψη των εκλογών του 19, γιατί η Νέα Δημοκρατία έτσι συστήθηκε ξανά και ξανά και κατέβηκε στις εκλογές ως ένας πολιτικός φορέας, ως ένα κόμμα που εγγυάται την ασφάλεια, την ευημερία, την προοπτική και απέναντι το χάος.
0: Εσείς θεωρείτε, δεν ξέρω, κυρία Μπαλτατζή, ότι σήμερα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε και των οικονομικών και σε σχέση και σε συσχετισμό με το τι συμβαίνει στον κόσμο όλο, δηλαδή πέφτουν πύραυλοι, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή, η χώρα μας δεν προσπαθεί να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας, πολιτικής σταθερότητας, συνέχισης της οικονομικής μας πορείας. Άκουγα το πρωί τον Υπουργό Οικονομικών σε μια συνέντευξη που έδινε ως προς το τι σημαίνει ακόμη και αυτό που σας φαίνεται, εντάξει, δεν είναι τίποτα, το ότι βγήκαμε πια από την επιτήρηση και άρα μπορούμε να δανειζόμαστε καλύτερα, μπορούμε να έχουμε περισσότερες επενδύσεις και μετά αυτό στο τέλος να φτάσει και στην τσέπη του Έλληνα πολίτη. Αυτό ακόμη και ο δυσαρεστημένος, ο επιφυλακτικός, δεν το αναγνωρίζει. Βεβαίως όμως έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά ακούω πολλά παραδείγματα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούω τώρα τελευταία και αυτά τα συνθήματα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Mm. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Εγώ να πω για την οικονομία της συζήτησης.
2: Καλά, ωραία, να σας πω, κυρία Σδούκου, τα λένε. Τα λέει ο πολίτης. Καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί υπάρχει ένα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί υπάρχουν υποκλοπές. Γιατί έγιναν τα τέμπη. Θέλω να πω, δεν γεννήθηκαν από τη φαντασία τους.
0: Συμφωνώ εν μέρει ως προς αυτό. Ναι, η υπόθεση.

0: του ΠΚΠΕ ήταν ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς της χώρας. Είδατε την αστυνομία που έπιασε το κύκλωμα αυτό με τις πολεοδομίες. Δεν είναι άλλη μια περίπτωση διαφθοράς η οποία αποκαλύπτεται.
1: Mm-hmm. Ναι, και μια και το αναφέρετε.
0: Πόσα τέτοια περιστατικά, κυρία Μπαλκατζίτσου, τα τελευταία χρόνια που ήταν κρυμμένα κάτω από το χαλί, στο βαθύ κράτος.
1: Μια και το αναφέρετε, κυρία Σδούκου, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, να πούμε ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Συγγενείς του φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες.
0: Ναι.
2: Που εξαρτώθηκε προχθές από την ελληνική αστυνομία.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
0: Πάντως, σας λέω ότι όταν ακούγονται από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κράτος δικαίου και δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν πρέπει να μας πούνε ποιες αλλαγές θα κάνουν, με ποιο χρονοδιάγραμμα, ποια εργαλεία, ποιο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όταν συζητάς για πολιτική χωρίς σχέδιο, αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι...
2: Ναι, άκουσα σήμερα και τον εκπρόσωπο της κυρίας Καριστιανού να λέει ότι δεν έχουμε ακόμα έτοιμο το πρόγραμμά μας, θα το εξαγγείλουμε το επόμενο διάστημα όταν ρωτήθηκε για οικονομικά θέματα. Ωστόσο, κυρία Σδούκου, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή από την Παρασκευή και όσον αφορά τη δική σας παράταξη έχουμε κάποια νέα δεδομένα με την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά, ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εν καιρό. Αυτό που έκανε σε όλους εντύπωση είναι η εξίσωση Μητσοτάκη και Τσίπρα. Είπε ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και λένε πολλοί ότι αυτή την εξίσωση ο κύριος Σαμαράς δεν την έκανε τυχαία. Θέλει να τη ρίξει ως απάντηση στο δίλημα, αν προκύψει αυτό τελικά από τις εκλογές, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, όπου η Νέα Δημοκρατία θα βγει και θα πει: μα είναι δυνατόν να ψηφίσετε τον Τσίπρα αφού έχετε ζήσει την πενταετία 15-19. Και ο κύριος Σαμαράς λέει: μην τσιμπάτε σε αυτό το δίλημα. Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι το ίδιο.
1: Εσείς και μάλιστα έχει απαντήσει και ο κύριος Μερνάκης σε αυτό. Ναι, έτσι, ναι, ότι στερείται λογική στο
2: εσείς αν ο κύριος Σαμαράς δομήσει όλη του την προεκλογική εκστρατεία, εφόσον αυτό τελικά κάνει κόμμα σε αυτό, για να ακυρώσει το δικό σας δίλημα και επί της ουσίας να απεγκλωβίσει ένα κομμάτι παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να μην θέλουν μια επιστροφή Τσίπρα, στη λογική ότι και οι δύο είναι οι ίδιοι, τι θα πείτε?
0: Την θεωρώ πολύ άστοχη την δήλωση αυτή και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μπουν στην ίδια ζυγαριά δύο εντελώς διαφορετικές πορείες για τη χώρα. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί, κύριε Τάκη, μια παράταξη που έχει πετύχει επενδυτική βαθμίδα, έχει ενισχύσει την άμυνα, έχει μειώσει τους φόρους, έχει αυξήσει γεωπολιτικά το αποτύπωμα της Ελλάδας και έχουμε ένα Τσίπρα ο οποίος έχει ταυτιστεί με τα capital controls, με το δημοψήφισμα, με το τρίτο μνημόνιο, με μία περίοδο αβεβαιότητας και η κοινωνία, αν θέλετε, έχει ήδη απαντήσει αν είναι οι ίδιοι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Ο ένας παρέλαβε μία χώρα εκτός αγορών και την οδήγησε σε επενδυτική βαθμίδα και σε ανάπτυξη και ο άλλος έκλεισε τις τράπεζες και φόρτωσε τη χώρα με
2: Κατά αυτή την έννοια, γιατί πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει αυτή την εξίσωση?
0: Εγώ θεωρώ ότι ασκεί μια εξαιρετικά σκληρή κριτική που δεν μένει απλά σε μια πολιτική διαφωνία, mm-hmm, αλλά όντως έτσι περνά και σε πιο προσωπικές αιχμές και χαρακτηρισμούς, όπως είπατε προλίγου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο τρόπος άσκησης, δηλαδή της πολιτικής κριτικής, ήταν και η αιτία της διαγραφής, γιατί δεν ήταν η διαφωνία. Γιατί προφανώς σε ένα δημοκρατικό κόμμα η διαφωνία είναι απολύτως θεμητή. Αλλά είναι άλλο πράγμα διαφωνία, άλλο προσωπικές επιθέσεις ή χαρακτηρισμούς.
1: Θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας εάν ο κύριος Σαμαράς τελικώς κάνει κόμμα και κατέβει σε εκλογές.
0: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε, ναι, ότι στο τέλος, mm-hmm, δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των Νέων Δημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν.
1: Ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς?
0: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
1: Μάλιστα.
0: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε, σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών και πιστεύω ότι θα πλήξει κύριε Τάκη πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
1: Ναι. Αλλά σας προβληματίζει το γεγονός ότι σε ένα μέρος της σκληρής κριτικής έναντι του κυρίου Μητσοτάκη συντονίζονται Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς?
0: Είναι διαφορετικό και δεν θα ήθελα να το εξομοιώσω. Δεν έχω ακούσει ποτέ τον κύριο Καραμαλή.
1: Πώς έχει μιλήσει, παραδείγματος χάρη, για χειραγώγηση της δικαιοσύνης.
0: Προσωπικούς χαρακτηρισμούς προς τον Πρωθυπουργό. Θέτει ευρύτερους προβληματισμούς και πολλές φορές και προβληματισμοί που είναι ευρωπαϊκοί προβληματισμοί. Το πώς λειτουργεί η Δύση, το κράτος δικαίου γενικά, η έλλειψη εμπιστοσύνης μέσα σε ένα τέτοιο ευρύτερο. Και βεβαίως κάθε πρώην Πρωθυπουργός έχει την ελευθερία να εκφραστεί δημιουργικά όμως και να πει ποια πράγματα βλέπει ότι δεν κινούνται σωστά. Είναι όμως κάτι εντελώς διαφορετικό με την περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, γιατί νομίζω ότι εδώ συγκρούεται με την ίδια την πραγματικότητα. Αν είναι όλα λάθος που γίνονται, τότε πώς ας πούμε έχουμε αποκτήσει ποιοτικό πλεονέκτημα, αναφέρομαι
1: στα εξάρτηματα.
0: Ναι.
1: Όχι τίποτα, τέλειωσε ο χρόνος.
0: Ωραία.
1: Πάντα περνάει ο χρόνος γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Yeah. Γεια σας κυρία Σδούκου. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου ήταν εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι. Και εμείς με αυτά και με τούτα ροκανίσαμε το χρόνο όλο. Βλέπω τα μηνύματά σας και το δικό σου Αντρέα και το δικό σου Γιάννη και το δικό σου Αθανάση και σένα Γεράσιμε και τους υπόλοιπους όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Εντάξει, κάπως έτσι θα πορευόμαστε.
2: Ναι. Και αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό που μας προέβλεψε σήμερα η κυρία Σδούκου, ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27, καταλαβαίνεις τι θα υποθεί μέχρι τότε, τι θα βγει μέχρι τότε στο προσκήνιο και πόσες συγκρούσεις θα δούμε ακόμα.
1: Καλά, έχουμε πολλά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά σας.
2: Καλή εβδομάδα.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους. Και να ξεκινήσουμε με τις εικόνες καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Ας τον ακούσουμε.
1: Από εχθές συνεχίζει και έχει σεισμικές δονήσεις. Η τελευταία στις 5 και 4, 5 και 13 τις πρώτες πρωινές ώρες. 4,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, αρκετά επιφανειακός. Και λίγο νωρίτερα στις 3, 3,8. Στην Δαφνούσα έχουν υποστεί ζημιές 10 σπίτια περίπου. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Στο Προκόπη τώρα να πούμε περίπου 15 είναι τα σπίτια τα οποία έχουν βλάβες από την σεισμική ακολουθία την χθεσινή. Εχθές βρέθηκε και εδώ πέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Έκαναν μια πρώτη αυτοψία στα σημεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σήμερα δύο κλιμάκια από τεχνικούς θα χαρακτηρίσουν τις ζημιές με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα. Όσοι έχουν πάθει πολύ μεγαλύτερες ζημιές, να πούμε ότι γρήγορα ξεκινούν οι αιτήσεις, δηλαδή η αυτοψία θα ξεκινήσει και θα τελειώσει σήμερα για να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου Αργύρης Λιάσκος τόνισε ότι οι 4 σπίτια στη Δαφνούσα χρήζουν κατεδάφισης. Πρόκειται, όπως είπε, για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπια. Στον ακούσουμε τον κύριο Λιάσκο.
2: Εδώ είναι 4 σπίτια για καταδάφιση όμως. Έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Μένανε και οι άνθρωποι μέσα, ήταν σε καλή κατάσταση τα σπίτια τους. Πέτρινα σπίτια, συντηρημένα καλά ήταν, αλλά υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το οδικό δίκτυο το έχουμε φτιάξει. Χθες βάλαμε μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Το είναι προσβάσιμο, αλλά θέλει συντήρηση ακόμη.
0: Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μια ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, Μανώλης Κορδίλης, μιλώντας φυσικά για τη Βόρεια Εύβοια. Στον ακούσουμε.
3: Οι σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν δύο σεισμοί ή τρεις παρεμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7, 8, 10, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4-8 από το 5-2 έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 κύριος σεισμός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στο χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μιας τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας. Προς επίρρωση αυτού που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά στην ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014, τότε το Νοέμβρη, 18 Νοέμβρη, τα ξημερώματα είχαμε πάλι δύο σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ τους 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2. Οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5 και 4 περίπου, 5 και 13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.
0: Να αλλάξουμε θέμα για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε από την περιοχή της Εύβοιας και από τις καταγραφές των ζημιών λόγω του σεισμού. Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να αλλάξουμε όμως, όπως είπαμε, θέμα. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες βράδυ είχαμε την παράσυρση μιας ανήλικης λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μία 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέα Μηχανιώνα στο ύψος της Περαιάς και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Η 15χρονη, να πούμε ότι νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, είναι σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε φέρει, κατάγματα τόσο στο κεφάλι όσο και στην λεκάνη. Είναι υπό στενή παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και από εκεί και πέρα θα γίνει εκτίμηση των γιατρών για το αν θα προχωρήσουν σε κάποια χειρουργική επέμβαση στην λεκάνη ή αν θα ακολουθήσουν την τηρητική θεραπευτική αγωγή. Ο οδηγός, ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία, φέθηκε πριν από λίγο ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, έως ότου διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Παύλο, να πάμε και στο συναγερμό που σήμανε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, λόγω φωτιά σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου Στρατού.
4: Ναι, πραγματικά ήταν άμεση τόσο η κινητοποίηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής εκεί στην λεωφόρου Στρατού, όταν είδαν καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου, διότι ακριβώς από κάτω από την πολυκατοικία βρίσκεται πρατήριο υγρών καυσίμων. Άμεση η κινητοποίηση και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας που απέκλεισε τον χώρο. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και απεγκλώβησαν τους 2 νεαρούς, οι οποίοι ήταν εντός του διαμερίσματος και είχαν βγει στο μπαλκόνι. Τους κατέβασαν με το γερανοφόρο όχημα. Διερευνώνται βέβαια τα αίτια των συνθηκών. Κάτω από ποιες συνθήκες εξέσπασε η πυρκαγιά στο διαμέρισμα. Το ευτύχημα δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Αύριο το πρωί απολογείται στον ανακριτή ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά να φωτογραφίζει στρατιωτικούς στόχους έξω από το αεροδρόμιο και κατηγορείται για κατασκοπία. Η Ευτυχία Πανταράκη από την Ερτχανίων είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ και Ευτυχία, μάλιστα, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι, και πρέπει να αποδείξει τώρα αυτό που ισχυρίζεται, ότι δηλαδή του αρέσουν τα αεροπλάνα και είναι λάτρης των αεροπλάνων και γι' αυτό τα φωτογραφίζει. Βέβαια, στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και χώροι της στρατιωτικής βάσης εδώ στο ακροτήρι Χανίων, που βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από άντρες του αστυνομικού τμήματος του αεροδρομίου Χανίων έξω, σε χώρο έξω από το αεροδρόμιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι τουρίστας και ότι ήδη βρίσκεται εδώ με τη σύζυγο και την κόρη του για διακοπές. Παίρνει να το αποδείξει όχι, γιατί η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι σε βαθμό κακουργήματος αυτή της κατασκοπίας. Θα δούμε αύριο λοιπόν που θα κληθεί να απολογηθεί, εάν θα πείσει ή όχι, και φυσικά η φωτογραφική του μηχανή, τα memory stick, αυτά τα μέσα αποθήκευσης και ό,τι έχει φωτογραφίσει βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών προκειμένου να διερευνηθεί αν και τι φωτογράφησε και για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα οδηγείται σήμερα στον ανακριτή μετά την προθεσμία που είχε λάβει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα από τα Τρίκαλα. Στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται αυτή την ώρα ο 86χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδελφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οικογένειες και των δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπροσωκρότησε την ώρα που το καθάριζε, ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε έρημη ψυχική κατάσταση. Μια πρώτη κατηγορία, την οποία αποδίδει βεβαίως και η αστυνομική προανάκληση που έχει προηγηθεί. Να πούμε ωστόσο ότι σήμερα το πρωί είχαμε υπόμνημα στις δικαστικές αρχές που κατέθεσε η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος. Ενώπιον του ανακριτή πρωτοδικών Τρικάλων κατέθηκε σχετικό υπόμνημα, στο οποίο η οικογένεια του θύματος, μιλάμε για τη Χίρα και τα τρία παιδιά, επισημαίνουν ότι είναι πεπισμένοι πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. σε βάρος μάλιστα από ετών του θύματος, περιμένοντας ο δράστης τον κατάλληλο χρόνο για αυτόν και την τέλεσή του. Και αναφέρουν στο επώνυμα ότι ο βασικός λόγος είναι η οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούσαν τα δύο αδέρφια και η οποία έχει λυθεί προετών. Ωστόσο από τότε η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν εμφανής. Δεν έπρεπε μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό επώνυμα, ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο να κατηγορεί τον αδελφό του για την οικονομική κατάσταση στην οποία οδηγήθηκε αργότερα η οικογένειά του. Επίσης το επώνυμα αναφέρεται και το θέμα της κατοχής της κυνηγητής καραμπίνας, η οποία βεβαίως ήταν νόμιμη, είχε αγοραστεί, αλλά στον ισχυρισμό ότι την καθάριζε και εκπισοκρότησε υπάρχει η αντίθετη άποψη με βάση πάντα το επώνυμα, δηλαδή ότι ποτέ δεν είχε εμφανιστεί στο παρελθόν να κάνει κάτι παρόμοιο στην, στο συγκεκριμένο χώρο, στην πυρωτή της πολυκατοικίας όπου συνέβη και το συγκεκριμένο σύμπαν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε δεύτερο βαθμό εκδικάζεται σήμερα από το εφετείο στη Σύρο η υπόθεση δολοφονίας του 34χρονου Αλβανού τον Φεβρουάριο του 2023 στην Μύκονο. Η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Διεκόπη τελικά για τις 8 Ιουλίου η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό λόγω δικαιολογημένης απουσίας ενός εκ των ενόρκων σύμφωνα με το δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε απασχολήσει αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2023. Με το έγκλημα αυτό, το αποτρόπαιο έγκλημα αυτό, το οποίο είχε συμβεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 23 Φεβρουαρίου, μέσα σε μπάρ της Μυκόνου. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τότε, ο παθμολογίαν δράστης είχε λογομαχήσει σε έντονο ύφος με το θύμα μέσα στο μπαρ, από το οποίο έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε μια κυνηγητική καραμπίνα και στη συνέχεια επέστρεξε, πυροβόλησε και σκότωσε τον 34χρονο Αλβανό κάτοικο της Μυκόνου. Μετά την πράξη του, ο 33χρονος δράστης διέφυγε, αλλά λίγες ώρες αργότερα είχε παραδοθεί μόνο στο Διεύθυνση της Αστυνομίας Μυκόνου. Στην κατάθεσή του τότε είχε ισχυριστεί ότι ήταν πιωμένος, είχε θολώσει και γι' αυτό σκότωσε το θύμα. Ενώ αφορμή φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες. Ο δράστης σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, ωστόσο όπως είπαμε σήμερα διεκόπη η διαδικασία και θα συνεχιστεί στις 8 Ιουλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Στο Αίγιο τώρα συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία ομογενής στην Αυστραλία. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ και η Αθανασία, ο 55χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο, ζούσε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.
8: Μπορεί και περισσότερο, μάλιστα, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει ένα προφίλ οικογενειάρχη, που είχε πρόβλημα υγείας και που ζούσε απομονωμένος σε ένα περίχωρο έτσι του Αιγείου. Mm-hmm. Τώρα ήρθε εδώ στο δικαστήριο της Πάτρας, στον εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να αποφασιστεί η έκδοσή του ημί. Ο εισαγγελέας είπε ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει το Συμβούλιο Εφετών και μέχρι τότε θα κρατείται στην ασφάλεια του Αιγείου. Στην ασφάλεια του Αιγείου, με συγχωρείς.
0: Ναι.
8: Μέχρι τότε θα κρατήσει την ασφάλεια. Λοιπόν, τώρα θα λέει μέσω του δικηγόρου του κ. Αποστολόπουλου ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει σχέση με την πράξη αυτή και πως ούτως ή άλλως είναι Έλληνας πολίτης και έχει παραγραφεί το αδίκημα. Τώρα θέλω να σου πω τι οδήγησε στο να του συλλάβουν τον 55χρονο τόσα χρόνια μετά. Κυκλοφορούσε με το όνομα Αντώνης από την Αυστραλία, ο οποίος είχε ένα τατουάζ στο δεξί του χέρι και ο οποίος, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε καταγγελθεί από τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία με το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας. Και όχι Νταλαμάγκας που είναι το που έχει γραφτεί στις ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε είχε γίνει η δίκη, είχε αθωθεί, όμως δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου και μάλιστα είχε αποσύρει λίγο αργότερα η μητέρα του και την καταγγελία. Όλα αυτά, η καταγγελία της μητέρας του, η οποία ήταν και από την ευρύτερη περιοχή του Αιγείου, υποψίασαν ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας του Αιγείου και έτσι άρχισε να ψάχνει στο άλθος Αιγιάλιας και να εντοπίσει χθες το πρωί τον εν λόγω καταζητούμενο. Ο οποίος να σου πω ότι φέρεται ότι είναι βασικός ύποπτος και για άλλο φόνο το 1997.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σημαντική ποσότητα κατέργαστης κάναβης κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Και Χρήστο, μιλάμε για μια ποσότητα 110 κιλών ακατέργαστης κάναβης, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Και σημαντικό χτύπημα βαλανοστόπιο αστυνομική σε μια μεγάλη τόση ποσότητα. Ενώ τελευταία εξέλιξη βιβλική, να σου αναφέρω πως έχουμε δύο επιπλέον συλλήψεις για την ίδια υπόθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης μεταφοράς 110 κιλών κάναβης, συνελήφθησαν επιπλέον δύο άτομα, δύο ημιδαπή. Να θυμίσουμε ότι χθες το πρωί στην Ιγουμενίτσα ο αλλοδοπός μετέφερε με υιοταχή πιβατικό αυτοκίνητο τα ναρκωτικά, ενώ συνέχεια χθες το απόγευμα στην νομική της σχετικής υπηρεσίας Αττικής, παρακαλώ, συνέλεγαν σε περιοχή της Αττικής τον ημιδαπό ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και έναν ακόμη άτομο ημιδαπό, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε παραδώσει το αυτοκίνητο στον αλλοδοπό. Άπαντες οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Χρήστο, είχαμε τώρα, και τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος τον κατήγγειλε μία ανήλικη.
9: Ναι, μάλιστα. Σε μία ακόμη σύλληψη ενός ατόμου γνωστού στην κοινωνία της Ιγουμενίτσας, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας μετά από καταγγελία που προηγήθηκε από πλευράς της ανήλικης για ένα περιστατικό προσβολής της γενετήσεως αξιοπρέπειάς της. Σε βάρος του ασχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσεως αξιοπρέπειας, απήθεια και παραβάσεις όμως νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και να την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα αμέσως κάλεσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ύστερα όμως από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών προέταξε μαχαίρι προς την πλευρά των αστυνομικών. Ωστόσο, συνέχεια συμμορφώθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 40χρονος, όπως σου ανέφερα, αδίκηνε γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για το οποίο έχουν πάξει και κατά καιρούς παρεμβάσεις αρμοδίων υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστός, ο ίδιος είχε συλληφθεί από την ίδια υπηρεσία και πριν από δύο μέρες, παρακαλώ, για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθής επίσης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην Καστοριά βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να προγραμματοποιήσει τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε. Μάριε, μας ακούς? Μάλλον ο Μάριος Κωνσταντινίδης, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια με τον Μάριο εφόσον αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Εμείς να συνεχίσουμε και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών στο κτίριο του παλιού κταίου Καρτερού, επί του ΒΟΑΚ, εξέφρασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασής του. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και αυτή την αντίδραση την προκάλεσε η πληροφορία ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε αυτοψία στην εγκατάσταση από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και είχαμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος και έχουμε και αντιδράσεις από τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί και μία κινητοποίηση που οργανώνεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 έξω από το παλιό κταίο. Τώρα, το παρόν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης, δεδομένου ότι η έκταση αυτή είναι, ανήκει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας, αλλά και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων του νομού διαφώνησαν με την πιθανή επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως δομή φιλοξενίας. Ο κύριος Τριγωνάκης επισήμανε ότι στο συγκεκριμένο χώρο συνεχίζουν να πραγματοποιούνται έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων τόνισαν ότι θα πληγεί η τουριστική εικόνα της Κρήτης. Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στο γραφείο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκφράζεται με το πιο κατηγορηματικό τρόπο η διαφωνία του σώματος, δηλώνει ότι δεν θα αποδεχτεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, τονίζει ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός δήμος με 200.000 κρεβάτια και ότι συμβάλλει στην εθνική οικονομία και ήδη τώρα από τη διαρροή και μόνο έχει προκύψει αναστάτωση στο tour operator. Να σας πω ότι ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο διαβούλευση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη συμμετοχή της Περιφέρειας του Δήμου Χερσονήσου, των Παραγωγικών Φορέων, Παραγωγικών Φορέων και των Επαγγελματικών και Επιστημονικών Συλλόγων του Ηρακλείου.
0: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και πάλι να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη εκεί και για τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μαρία, μας ακούς?
11: Κάνουμε σήμερα δίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα
0: νωρίτερα.
11: Την Καστοριά πρόκειται να επισκεφτεί σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θα εγγενιάσει θα πραγματοποιήσει εγγένεια των εγγενισμένων κέντρων υγείας του τουριστικού στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Στη συνέχεια, στις 7.30 ώρα, θα μεταβεί το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου θα εγγενιάσει το τμήμα πηγών των περιστατικών, το οποίο παραδόθηκε στο κοινό τον Ιανουάριο μετά από μια μεγάλη γυριστική ανακαίνιση, και στη συνέχεια στις 8 η ώρα θα μεταβεί στο κέντρο ημέρας λογικής φροντίδας ανθρώπων με άνοια και αλτσχάιμερ, όπου και εκεί θα εγγενιάσει τη νέα δομή για την Καστοριά.
0: Στις
11: 8.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο, σε κεντρικό ξενοδοχείο του νομού, με στελέχη της ΔΕΠ Καστοριάς. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Κλήσεις για κατάθεση έχουν λάβει οι αγρότες της Ροδόπης από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης κατά εφαρμογή σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που με γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλα μηχανήματα συμμετείχαν στις προοκταμήνου περίπου κινητοποιήσεις σε εθνικές οδούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Εξετάζεται δηλαδή η τέλεση εκ μέρους των προαναφερθέντων αγροτών του αδικήματος της παράβασης, της παρακόλλησης συγκοινωνιών με τα τρακτέρ τους που είχαν βγει στους δρόμους, θυμόμαστε, με τα αγροτικά οχήματά τους κλπ. Η παραγγελία του Αρείου Πάγου χρονολογείται από τις αρχές του έτους, έτσι. Ζητά να ταυτοποιηθούν όσα φυσικά πρόσωπα, όσοι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους και να κινηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η ενέργεια αυτή, πρέπει να πούμε, αφορά όλη τη χώρα, έτσι. Έχει σταλθεί αυτή η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όλες τις κατατόπους δικαστικές αρχές. Θυμίζουμε ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις έλαβαν χώρα περί τα τέλη και αρχές του 2026. Φωτογραφίες και βίντεο που ανέβαζαν μάλιστα οι ίδιοι οι αγρότες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό υλικό. Στην περιοχή της Ροδόπης, στην Κομωτινή, περίπου 70 αγρότες είναι αυτοί που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την ελληνική αστυνομία. Θα δώσουν γραπτή κατάθεση, συμβουλευόμενοι κοινό νομικό παραστάτη. Θυμίζουμε ότι εδώ στην Κομωτινή είχαν αποκλείσει επί μακρόν τον δυτικό κόμβο Κομωτινής της Εγνατίας Οδού. Μένει να δούμε τις αντιδράσεις των αγροτικών συλλόγων τώρα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών από τις αστοχίες του αρδευτικού έργου της λίμνης Κάρλα. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
13: Καλό σας μεσημέρι. Όπως μας έλεγαν λοιπόν, σήμερα αγρότες των παρακάλλιων περιοχών δεν έχουν νερό για πότισμα ή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις. Τους έδωσαν πριν 2 μέρες, αν είναι πολύ λίγο το νερό, και έτσι χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών παραμένουν στις παρακάλληλες περιοχές όπως Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο, τμήμα του Αγίου Γεωργίου και της Λόης, εξαιτίας κυρίως συνεχώς με βλάβες που γίνονται στο ροδευτικό έργο. Έχουμε χάσει, μας έλεγαν, ήδη ένα μαχαίρι από τη Μυδική, τα καλαμπόκια, το τριφύλι δηλαδή, τα καλαμπόκια είναι σε οριακό σημείο και κινδυνεύουν να χαθούν, και τα βαμβάκια γλίτωσαν προσωρινά μόνο χάρη σε κάποιες ψυχάλες που έπεσαν. Μιλάμε περίπου για 20.000 στρέμματα με Μυδική, τριφύλι, καλαμπόκι, βαμβάκι και δέντρα που είναι σε κίνδυνο. Δεν πρόκειται για ζημιές από τον Ντάνιελ. Έχουμε το έργο, το οποίο δεν έχει ίσως ολοκληρωθεί σωστά, και είναι χρόνια τα προβλήματα αυτά με την άρδευση και όλες αυτές οι βλάβες. Είχαν συναντήσεις με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων το φθινόπωρο που μας πέρασε, και ξανά το Πάσχα, όμως ήταν, λέει, πολύ αργά, γιατί ήδη είχε φτάσει η αρδευτική περίοδος. Δεν μπορώ να πω, λέει, ότι οι άνθρωποι του οργανισμού δεν έχουν καλή πρόθεση και να μας βοηθήσουν, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θέλουν να μας πάρουν στα σοβαρά. Το έργο πρέπει να λειτουργήσει σωστά, γιατί έχουμε βασίσει πάνω του την επιβίωσή μας. Mm-hmm. Επίσης αναφέρθηκε και σε λοιπείς καταβολές επιδοτήσεων. Οι τσέπεις μας, είπε, δεν είναι γεμάτες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα, και από ό,τι φαίνεται το χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ξενικά είδη ψαριών έχουν εισβάλει και στις θάλασσες του Βορείου Αιγαίου, με λαγοκέφαλους και λεοντόψαρα να πιάνονται συνεχώς στα δίχτυα των αλιέων της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα για αυτό το θέμα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι τόσο σε αριθμό όσο εμφανίζονται κυρίως στις θάλασσες της Κρήτης αλλά και του Νοτίου Αιγαίου, αλλά δείχνει ότι τα ψάρια αυτά επεκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και εντείνεται, όπως είπαν οι αλείς. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς, για παράδειγμα, ο λαγοκέφαλος χαλάει τα δίχτυα, καταστρέφει τα δίχτυα προκειμένου να φάει τα ψάρια που έχουν πιαστεί σε αυτά. Επίσης, είναι ένα ταχύτατο ψάρι, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλιευθεί. Είπαν ότι πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, τρέφεται κυρίως με καλαμάρια, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα καλαμάρια, ενώ από την άλλη μεριά το λεοντόψαρο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους αστακούς. Πράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνει αυτά που οι ίδιοι αλιείς ψαρεύουν και στη συνέχεια εμπορεύονται. Ζητούν να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, ή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των δικτυών τους. Και ενώ το λεοντόψαρο, θα έλεγα, ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο τρώγεται όταν καθαριστούν, όταν κοπούν με ιδιαίτερα με ιδιαίτερη προσοχή τα αγκάθια του, γιατί εάν σε τσιμπήσει το αγκάθι του λεοντόψαρου, είναι όπως συμβαίνει και με άλλα ψάρια που πονάς πάρα πολύ έντονα. Επίσης τόνισαν, ο καθηγητής ο κύριος Μπατζάκας τόνισε, τον οποίο φιλοξενήσαμε για το ίδιο θέμα, ότι η παρουσία καρχαριών ήταν πάντα στο Αιγαίο. Απλά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα social media διαχέεται τόσο εύκολα η πληροφορία, έτσι ώστε να νομίζει κάποιος ότι οι καρχαρίες εμφανίστηκαν πριν από λίγο μήνες στην περιοχή. Μάλιστα, τόνισε ότι όταν βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος, είναι η περίοδος που πλησιάζουν και τις αχτές, και έτσι φωτογραφίζονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη συγκεκριμένη παραλία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η ΕΡΤ προσέφερε σήμερα 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Σήμερα ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε κάποια από τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Τσολάκη, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Τσολάκη, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε? Ναι, εμείς δεν έχουμε πολύ καλή...
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία γιατί είμαστε εδώ και μπορεί να μην έχει καλό σήμα, αλλά φαντάζομαι ακούγομαι.
0: Απλά αν είναι εύκολο, κύριε Τσολάκη, σε περίπτωση που έχετε hands-free, καλό θα είναι να το αφαιρέσετε για να σας ακούμε καλύτερα, ιδάλλως θα κάνουμε την προσπάθειά μας έτσι. Εφόσον.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, είστε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο. Καταρχήν, πού βρίσκεστε τώρα?
1: Τώρα πηγαίνουμε προς την Κόνιτσα, που είναι το τελευταίο σημείο της διαδρομής που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχουμε επισκεφτεί συνολικά 7 και μας έχει μείνει ακόμα μία περιοχή για να συνομιλήσουμε με τους διευθυντές και με τα παιδιά των σχολικών μονάδων εκεί, όπου έγινε και η σημαντική δωρεά των 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Και θα ήθελα, κύριε Τσολάκη, να μας πείτε καταρχήν πώς σας υποδέχθηκαν τα παιδιά αυτών των δημοτικών σχολείων.
1: Με πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Χάρηκαν πάρα πολύ και είχαμε την ευκαιρία κι εμείς να δούμε πόσο σημαντική είναι στην πράξη αυτή η δωρεά και πώς θα βοηθήσει και το έργο των παιδιών και το έργο της περιοχικής κοινότητας. Σε περιοχές που έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την υποστήριξη, από τη στήριξη και από την ουσιαστική σχέση και με τα οποία μπορεί η δημόσια τηλεόραση και είναι υποχρεωμένη να κάνει τη ρόλη της.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για τη σημερινή επαιτειακή συναυλία που θα γίνει στο Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Είναι ιδιαίτερα εξαιρετική σημασία αυτή η συναυλία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή αυτή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, τα οποία τον τελευταίο χρόνο έχουν κάνει μια σειρά επιστημένων συναυλιών και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές. Και σήμερα στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιαίτερος σταθμός αυτής της ιστορίας, να φέρνει των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης το βράδυ της Ελλάδας, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στο Ιξκαλέ, ένα εμβληματικό χώρο στα Ιωάννινα. Συμπράττει στην πραγματικότητα τα μουσικά ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ με τον ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Αναδεικνύει έτσι με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό μουσικό ιδίωμα της Υπήρου. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων των Ιωαννίνων και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ αλλά και για τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά στις 9 το βράδυ σήμερα, όπως είπαμε, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Τσολάκη, σε αυτό το σημείο ίσως είναι καλό να πούμε και για τις δωρεές αλλά και για τις δράσεις στήριξης που πρόκειται να κάνετε σε ακριτικές περιοχές από την ΕΡΤ. Θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις?
1: Βεβαίως, θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές. Θα ανακοινώσουμε σύντομα και τον επόμενο σταθμό. Η ΕΡΤ εκπληρώνει τις εκπληρώσεις που θέλουν να στείλει και το κοντά σε όλη την Ελλάδα, παντού στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αρχή του ΔΙΕΠΗ και την κοινωνική ευθύνη της ΕΡΤ και όλες τις δράσεις μας. Και μέσω των μουσικών συνόλων και μέσω της παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, ειδικότερα και από την ΕΡΤ3, που είναι το κανάλι της περιφέρειας και του πολιτισμού. Θέλουμε να είμαστε κοντά και να αγκαλιάζουμε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς, και εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να το αναδεικνύουμε. Κύριε Τσολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας, στο δρόμο Κυτριών Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Δυστυχώς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα αυτή εδώ στην Καλαμάτα Δίκη. Ήταν λίγο μετά τη μία σήμερα τα ξημερώματα, όταν ένας 29χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από αδιευκρίνησης μέχρι και αυτή την ώρα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έφυγε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, είχε κατέμπτυση από τον δρόμο Κιτριές προς Καλαμάτα, στο ύψος της Μικρής Μαντίνιας, εκεί για όσους καταλαβαίνουν τα όρια των Δήμων Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας. Εξετράπη λοιπόν της πορείας του, φαίνεται πως προσέκρουσε σε τοίχο, εξεντονίστηκε με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη σε μαντρότυχο το οποίο είχε και κάκελα και να χτυπηθεί σοβαρά στην πλάτη. Φαίνεται πως βρήκε ακαριείο θάνατο. Το αμέσως κλήθηκε τόσο αστυνομία όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έφτασαν περίπου μετά από 25 λεπτά στο σημείο, ωστόσο ήταν αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες και άνθρωποι που προσέτρεξαν να δώσουν πρώτες βοήθειες, φαίνεται ο άτυχος νεαρός να μην είχε σφιγμό από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα προανάκριση διενεργεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας του Δηματορχέας, συγκεκριμένα της Καλαμάτας Βίκη. Mm-hmm. Εξετάζουν και βιντεοπτικό υλικό από τη περιοχή να δουν αν προηγήθηκε κάτι άλλο αυτή τη πρόσκουση. Πάντως είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ένα παιδί που καταγόταν εδώ από την Καλαμάτα, μόλις της ηλικίας 29 χρονών, έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή στην άσπαστο. Ακόμα ένας νεκρός, δυστυχώς, Βίκη.
0: Δυστυχώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ένας 21 ετών επισκέπτης της Αμοθράκης τραυματίστηκε σοβαρά από πτώσεις στις βάθρες. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είχαμε ένα ακόμα περιστατικό τραυματισμού στις βάθρες της Αμοθράκης. Το μεσημέρι του Σαββάτου συνέβη αυτό. 21 ετών, νεαρός, Άγγλος, έπεσε σε βάθρα της Γριάς. Τραυματίστηκε άσχημα στο κεφάλι και στο γόνατο. Τα άλλα μέλη της παρέας του ήταν Γάλλοι οι υπόλοιποι, κάλεσαν για βοήθεια και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού. Τα έμπειρα στελέχη του οποίου προσέγγισαν τον νεαρό στο σημείο που έπεσε, τον μετέφεραν μέχρι το ασθενοφόρο που ανέμενε και σε συνέχεια με σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκε εσπεσμένο στην Αλεξανδρούπολη για να διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης όπου και βρίσκεται. Ήταν το τέταρτο περιστατικό, Βίκη, τραυματισμού στις βάθρες, της Γριάς και του Φωνιά σε έναν μήνα. Δηλαδή από τις αρχές Μαΐου μέχρι και σήμερα. Στο διάστημα αυτό το πυροσβεστικό κλιμάκιο επιχείρησε και διάσωσε 4 αλλοδαπούς από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Αγγλία. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κυρίως με τους αλλοδαπούς επισκέπτες αλλά και τους πρωτάριδες, θα μου επιτρέψετε να πω, που θέλουν να ανακαλύψουν τις άγριες ομορφιές της Αμοθράκης.
0: Χωρίς όμως να δίνουν σημασία στον κίνδυνο ουσιαστικά.
3: Ναι,
0: που
3: υπερεκτιμούν
0: κρύβουν
3: λίγο μάλλον τις δυνάμεις του Βίκη και υποτιμούν τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Και όλοι λέμε ότι δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως να υπάρξει ένας τρόπος όταν μπαίνουν στο σημείο από το οποίο αρχίζουν και τα σκαρφαλώματα και τα μονοπάτια, κάποιος να τους ενημερώνει για αυτά τα πράγματα για να μην έχουμε επαναλήψεις αυτών.
0: Να παραμείνουμε όμως στη Σαμοθράκη, Χρυσούλα, καθώς μετά από πολύ καιρό μπήκε ξανά σε λειτουργία ο σεισμολογικός σταθμός του νησιού.
3: Ναι, έχουμε την πλήρη επαναλειτουργία αυτού του σεισμολογικού σταθμού της Σαμοθράκης. Τα τελευταία χρόνια ο σταθμός είχε σταματήσει να επικοινωνεί με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών γιατί είχε κάποιες βλάβες. Όμως αποκαταστάθηκε ο δρόμος που οδηγεί στο σταθμό γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν δηλαδή. Έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο για να μπορέσουν να φτάσουν τα συνεργεία, να κάνουν τις επιδιορθώσεις, τις βλάβες, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, να κάνουν και τη συντήρηση. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, ο σταθμός ξαναλειτουργεί και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αποτελεί έναν από τους πολύ σημαντικούς σταθμούς του δικτύου, του Εθνικού Ενιαίου Δικτύου Σεισμογράφων, γιατί παρακολουθεί και δίνει δεδομένα για όλο το Βόρειο Αιγαίο και ξέρουμε τι σημαίνει σεισμικότητα στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα. Αντοχές τώρα για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων. Μέχρι το επίπεδο του Ιαννού διαθέτει πλέον η περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία δεκαπλασίασε τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Δίκη. Από τα 5 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το κονδύλι από την περιφέρεια Θεσσαλίας στα 50 εκατομμύρια ευρώ ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση έργων που έχουν σχέση βεβαίως με την αντιπλημμυρική θωράκιση. Και σύμφωνα βεβαίως με τα όσα ανακοίνωσε ο περιφέρειας της Θεσσαλίας, Τα έργα αυτά αφορούν αφενός τον Βόλο, όπου υπάρχει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όριμα έργα ύψους περίπου 7 με 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι για να δημοπρατηθούν άμεσα. Στην Καρδίτσα έχουμε στον ποταμό Καλέντζη, θα ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε το 2024 και μέσα στο φθινόπωρο θα είναι έτοιμα όλα για να αρχίσουν οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του ποταμού. Ενώ στη Λάρισα και τα Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με βάση τις μελέτες που εκπονούνται τώρα, τρέχουν αυτές οι μελέτες και σχετίζονται βεβαίως με όλο το ποτάμιο σύστημα του Πηνιού. Από τα Τρίκαλα μέχρι και τις εκβολές στο δέντρο του Πηνιού. Και αυτό γιατί η Θεσσαλία δεν διέθεται μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας σε κανένα ποτάμιο σύστημα, όπως διευκρίνησε ο κ. Κουρέτας. Τώρα το πρώτο έτσι τεστ αντοχής για την Θεσσαλία δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με την κακοκαιρία Μπάιρον, η οποία έφτασε σχεδόν στο 38 με 39% του επίπεδου του Ντάνιελ, του νερού δηλαδή, και της δυναμικότητας που είχε ο Ντάνιελ, ο οποίος προκάλεσε πολλές καταστροφές το Σεπτέμβριο του 2023. Ήταν ίδια δυναμικότητας η κακοκαιρία Μπάιρον με τον Ιαννό τον Σεπτέμβριο του 2020, ωστόσο ενώ στον Ιαννό είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, στον Μπάιρον πλημμύρισαν μόλις 18.500 στρέμματα, γεγονός που καταδεικνύει βεβαίως σε πρώτη φάση ότι τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας έχουν αποδώσει και έχουν θωρακίσει έτσι μερικώς, αυξάνοντας τα επίπεδα αντοχής της Θεσσαλίας. Ωστόσο, υυπάρχουν έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο και έχουν σχέση με το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης, καθώς βεβαίως και το φράγμα του ΕΝΠΑ. Είναι έργα που πρέπει να προχωρήσουν για να μπορέσουμε να λέμε, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, ότι είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζουμε θεομηνίες όπως αυτές του Σεπτεμβρίου του 2023.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς είχαμε νέα σύσκεψη για τις πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις των τεναγών Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα από Καβάλα. Πραγματικά είχαμε μια πρωτόγνωρη σύσκεψη από πλευράς συμμετοχής φορέων στο Δήμο Παγκαίου, στο Δημαρχείο, υπό την αιγίδα του Δημάρχου του κ. Αναστασιάδη. Παρέστησαν οι επικεφαλείς της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας Καβάλας και ο περιφερειάρχης κ. Τοψίδης, όλοι οι βουλευτές Καβάλας και Δράμας και δήμαρχοι Καβάλας, Σερών και Δράμας. Η κατάσταση πλέον κρίνεται ότι είναι καθοριστική για τους αγρότες, καθώς δεν μπόρεσαν, ούτε θα μπορέσουν φέτος να προχωρήσουν τις καλλιέργειές τους. Τα τενάγια έχουν μετατραπεί σε έλος, είναι και μια υγειονομική βόμβα και έτσι αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα, να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να του θέσουν επιτακτικά το ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και των αποστραγγιστικών έργων, διότι διαφορετικά θα προχωρήσουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, σαν αυτές που δεν έχουμε δει ποτέ στην περιοχή. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης, Κώστας Μιχόπουλος. Πρόκειται για έργο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στις περιοχές μετάβασης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό, καθώς έχει και το ανάλογο ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
6: Το περιέγραψες, Βίκη, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, Βίκη. Ήταν μια πρόσκληση για χρηματοδότηση που αφορά την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων σε περιοχές μετάβασης. Mm-hmm. Αυτό που λέμε μεταλιγνητικές περιοχές. Συνολικός προϋπολογισμός 30 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κ. Μιχόπουλος, όπως είπες, γνωστοποίησε την επίσημη υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από μια εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικού πάρκου. Λέγεται Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος. Πρόκειται για υποβολή φακέλου από ιδιωτικό φορέα. Έρχεται να προσθεθεί στην επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση μεμονωμένων μεγάλων μονάδων στη θέση Πλάκα και την ίδρυση του κόμβου βιοοικονομίας, αλλά και το λεγόμενο Argo Logistics Center, που είναι να γίνει στη θέση Ψαφή, πάντα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, παράλληλα βέβαια με την εγκατάσταση και μιας άλλης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Αυτή είναι η τελευταία είδηση για αυτή την ιδιωτική εταιρεία, τον ιδιωτικό φορέα που είναι να δημιουργήσει το βιομηχανικό πάρκο. Υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα, γιατί πολλοί κόσμος που βγήκε περίμενε στη Μεγαλόπολη να γίνει βιοτεχνικό πάρκο στο Ψαθί και στην Πλάκα, ναι, αλλά με αίτηση του Δήμου Μεγαλόπολης, δηλαδή να είναι φορέας όχι κάποιος ιδιώτης, αλλά ο Δήμος. Mm-hmm. Και βέβαια τώρα υπάρχει μια σύγχυση, μετά και από αυτή την ανακοίνωση, κάποιες αναρτήσεις όπου ζητούν έτσι και εξηγήσεις. Σημασία έχει ότι έστω και αυτή η εταιρεία, ας είναι ιδιωτική, προχωρά σε μια διαδικασία ίδρυσης βιομηχανικού πάρκου 25 mm-hmm. εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που βέβαια
0: θα ενισχύσει την περιοχή.
6: Βέβαια, ναι, βέβαια, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας,
0: έτσι κάτι ακριβώς
6: που το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλος ο Δήμος Μεγαλόπολης, όλη η περιοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς περισσότερα από 100 ιστιοπλοϊκά σκάφη και εκατοντάδες αθλητές που συμμετέχουν στην 40η Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντιζι Κέρκυρα, το ιστιοπλοϊκά σκάφη και εκατοντάδες αθλητές που συμμετέχουν στην 40η Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντιζι

0: και του μουσικού συνόλου του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και παραδοσιακή κερκυριακή καντάδα, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετέχει επίσης και ο πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος Γουβιών, παρουσιάζοντας στοιχεία της τοπικής παράδοσης και φιλοξενίας. Το σήμα της εκκίνησης δόθηκε χθες το μεσημέρι από το πρίντεσι της Ιταλίας, όπως είπες και εσύ, με τη συμμετοχή περίπου 100 σκαφών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του αγώνα το 1986 με πρωτοβουλία του Λίβιο Τζόρτζεβιτς. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με την απονομή των επάθλων στους νικητές, συνοδευόμενοι από παραδοσιακούς και κερκυραϊκούς χορούς, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική δίπλα στη θάλασσα και την Τζέι στον χώρο της Μαρίνας.
1: Μάλιστα. Εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Όλο και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις αρκούδων, ακόμη και μέσα σε χωριά, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Ένα από τα τελευταία περιστατικά ήταν μάλιστα στην κεντρική πλατεία, στην Άρδασα, όπου έκανε την εμφάνισή της εκεί η αρκούδα. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα τελευταία περιστατικά εμφάνισης αρκούδας ήταν στην κεντρική πλατεία στην Άρδασα. Φανταστείτε την έκπληξη των κατοίκων. Πρέπει να πούμε ότι έχουν καταγραφεί εμφανίσεις ακόμη και μέρα μεσημέρι σε χωριά όπως το Μέγαρο των Γρεβενών, ακόμη και μέσα στην Εμπτολεμαΐδα. Είναι ένα φαινόμενο που πλέον ανησυχεί τους κατοίκους, γιατί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, γεμίζουν και τα χωριά με κόσμο και είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με τις αρκούδες. Να θυμίσουμε ότι στον ανθότοπο Κοζάνης ένας ακτινοτρόφος βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με αρκούδα μπροστά από την κτηνοτροφική μονάδα του και σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Καταλαβαίνετε τι υπέστη αυτός ο κτηνοτρόφος, ο Γιάννης Κερπίδης, 74 ετών, και πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα στο Λιβαδερό Σερβίων, μετά από επίθεση αρκούδας, βρέθηκαν 15 νεκρά εγωπρόβατα. Πρέπει να πω ότι δεν λείπουν και οι συστάσεις, όπως πρόσφατα προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, που λέει στους κατοίκους τι πρέπει ακριβώς να κάνουν προκειμένου να
1: μην που βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
2: Δύσκολα περιστατικά.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις. Μεγάλη συμμετοχή στην ημερίδα για την ψηφιακή ασφάλεια στο Λιξούρι. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να σας πω τι λένε για το Λιξούρι. Αφήστε το καλύτερο, δεν είναι για τον αέρα.
1: Εντάξει, θα τα πούμε εκτός αέρα λοιπόν.
3: Άντρα, άμα θέλεις και γαϊδούρι, άντρα πάρε από το Λιξούρι. Είναι και κατάδαση ακριθινή, υπερπαιχνική.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Στο θέμα μας λοιπόν, Σάκη.
3: Ναι, πάμε στο θέμα μας. Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος όταν χρησιμοποιείται με γνώση, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανώλης Σφακιανάκης, διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και ψυχολόγος Πολίνα Ζέρβα, οι οποίοι ανέπτυξαν σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και τη σημασία της κριτικής σκέψης στην ψηφιακή εποχή. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλινίας και Ιθάκης, σε συνεργασία με τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς και το Εφορευτικό Συμβούλιο της Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μουσείου Λιξουρίου. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Λιξουρίου Γιώργος Κατσίβελης και πολλοί άλλοι, επισημένοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης και πρόληψης γύρω από ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας, παραπληροφόρησης, διαδικτυακών εξαρτήσεων και των συνεπειών που μπορεί να έχει υπερβολική ενασχόληση με τον ψηφιακό κόσμο στην κοινωνικοποίηση, την ψυχική υγεία και τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Τέλος, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμινας και δευτεροβάθμινας εκπαίδευσης της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε, θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τις προκλήσεις του διαδικτύου.
1: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, μία ιδιαίτερη.

0: Ιδιαίτερη, επίκαιρη και ουσιαστική δράση υλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου Ραχών στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Η λεπτή γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και παραπληροφόρησης». Από την Ικαρία, ο Γιώργος Βιτσαράς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Γιώργο, μας ακούς? Μάλλον έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή με τον Γιώργο. Να πάμε τώρα εμείς, να πάμε στον Πύργο και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς δόθηκε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου για το 5ο Olympic Day Run, αλλά και για το 2ο Olympic Day Park 2. Ο Μπάμπης ήταν εκεί, παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δύο οργανωτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το 5ο Olympic Day Run Αρχαίας Ολυμπίας και το 2ο Olympic Day Park που θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής ημέρας αλλά και τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμάστε την Αθήνα, μάλλον ξέρετε, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, σύγχρονους. Συμπληρώνονται 130 χρόνια από εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 5ο Olympic Day Run συνδιοργανώνεται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 2ο Olympic Day Park υλοποιείται σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι αγώνες Olympic Run γίνονται συνολικά σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε και από την σημερινή συνέντευξη τύπου είναι ότι το Σάββατο θα τρέξουν στην Αρχαία Ολυμπία αθλητές από 75 χώρες. Αθλητές οι οποίοι, όπως είπε συγκεκριμένα η κυρία Ουδατζή, η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, θα γίνουν πρεσβευτές των Ολυμπιακών ιδεωδών σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο και στον Γιώργο Βιτσαρά. Μάλλον όχι, τελικά δεν έχουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Θα συνεχίσουμε εμείς με τη Φωτεινή Μπαλογιάννη. Μία σωματική και οικαστική performance για την κατάρρευση του ελέγχου παρουσιάζεται σήμερα στα Ιωάννινα. Φωτεινή.
2: Νίκη, καλό μεσημέρι. Η θεατρική συμπαιγνία παρουσιάζει σήμερα στις 9 και 4 στα Ιωάννινα στη σκηνή 125 τη σωματική και οικαστική performance με τίτλο «Μείνετε ασφαλείς» σε σκηνοθεσία και χορογραφία του Γιάννη Τσάκαλου, η οποία πραγματεύεται τη συστημική κατάρρευση και την αποδοχή της ευαλωτότητας. Το έργο που συνθέτει μία βιωμένη εμπειρία και μία σκοτεινή τελετουργία αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική δουλειά της νέας ομάδας του Εργαστηρίου Κίνησης και Έρευνας ανάμεσα στη βαρύτητα και το φως, εστιάζοντας τη σχέση σωματικής επιτέλεσης και οικαστικής δραματουργίας. Επί σκηνής, 9 ερμηνευτές σχηματίζουν μία κλειστή μικροκοινωνία δομημένη με αιμονή γύρω από την πειθαρχία, την τάξη και την ασφάλεια, όμως η αυστηρότητα του συστήματος προκαλεί ρογμές, οδηγώντας στην κατάρρευση των ιεραρχιών και στην αθόρυβη εισβολή του χάους. Η παράσταση φωτίζει τη στιγμή που ο έλεγχος μετατρέπεται σε ασφυξία, αναδεικνύοντας πως η διάλυση των βεβαιοτήτων μπορεί να γεννήσει μια νέα συνύπαρξη μέσα από τα ερείπια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Σχεδόν έφριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

0: στον κόσμο είναι δύο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

την King Princess να παραμένει πιστή έτσι στη soft rock αισθητική της έκδοσης του 1972 για το κομμάτι Dirty Work των Steely Dan, και έτσι σας καλωσορίζουμε στην καινούργια εβδομάδα και στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Είναι 4 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και έρχεται ο Ισραηλινός πολυοργανίστας ο Κούτιμαν μαζί με τον τραγουδοποιό Ντέκελ. Δημιουργούν ένα πολύ ωραίο κομμάτι από το κοινό τους άλμπουμ, ολοκένουργιο, έχει τίτλο Hope. Έχουμε ήδη απολαύσει το μόνιμο αρκετές φορές. Πάμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι με τίτλο Let Your Love, Κούτιμαν. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Get Your Love, Κούτιμαν και Ντέκελ. Εμένα πολύ μου άρεσε. Πείτε μου στο Viber αν σας άρεσε και εσάς. Είμαι η Λουκία Σούπουλη. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup μέχρι τις 4. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι με λόγια και μουσικές. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Τζόναθαν Τζερεμάια και Young Blood αμέσως τώρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα.

Τι ωραίο κομμάτι, και αυτό από το 2024 το έχουμε ακούσει αρκετά από αυτή εδώ την εκπομπή. Η Νόρα Τζόνς και το άλμπουμ της Visions, Staring at the Wall ο τίτλος. Ήδη ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας από το Viber του σταθμού Cosmos Radio, δύο λέξεις με K, έτσι βρίσκεται την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και πάμε να συνεχίσουμε με τον Αμερικανό Gitkin, έναν εξαιρετικά ταλαντούχο πολυοργανίστα, κιθαρίστα και παραγωγό, με το νέο του single που έχει τίτλο Night Tripper, ένα κομμάτι που παραπέμπει απευθείας στο ψυχεδελικό voodoo blues ήχο της Νέας Ορλεάνης και στον θρυλικό βεβαίως Dr. John, του οποίου το ψευδώνυμο ήταν άλλωστε The Night Tripper, ο Gitkin.

Δοτινό υπέροχο Αλεγρία Αλεγρία από το 1967, ένα τραγούδι ορόσημο του κινήματος Τροπικάλια της Βραζιλίας. Ο Καετάνο Βελόσο βεβαίως, αυτός ο σπουδαίος συνθέτης, τραγουδιστής και σημαντικός πολιτικός ακτιβιστής, πολλά βραβεία Γκράμι στην κατοχή του, παραμένει ενεργός και επιδραστικός μέχρι σήμερα.

0: Κόσμος 93,6. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

34 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 μεσημέρι Δευτέρας 8 Ιουνίου με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσαμε την Αμερικανίδα Kelly Boss, γράφει τους στίχους η ίδια, χρησιμοποιεί την τεχνολογία για τη μουσική και τις φωνές και μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο της άλμπουμ με τίτλο Fairy Tale, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Quiet Rebellion για το καλωσόρισμα στο δεύτερο ημίωρο.

5, 9, brown eyes. Dave και Thames, κυκλοφορία του 2026 ήταν αυτό το Rain Dance, όπως και το επόμενο είναι καινούριο και πιο καινούριο μάλιστα. Ο Bougie Bag ο τίτλος, κυκλοφόρησε από την επανένωση του γαλλικού hip hop συγκροτήματος Java με τον τζαμαϊκανό θρυλό της reggae Winston McCannough, μια επιτυχημένη συνταγή που είχαν ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια με το project Paris Rocking και τώρα επέστρεψαν.

Κοσμός Classic και ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της World Reggae σκηνής από το 2008 και το άλμπουμ Αφρικία, οι Γάλλοι Reggae Dub καλλιτέχνες, η Dubbing Day After Day.

Την αγάπη ψάχνει και ο Γκίσμο Βαρύγιας και όλοι. Νομίζω Where is the Love από το 2024. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με τον Γάλλο μουσικό και παραγωγό που ηχογραφεί με το ψευδώνυμο Mr. Day. Ήταν και είναι μέλος του συγκροτήματος των Dynamics, οι οποίοι έγιναν παγκοσμίως γνωστοί για εκείνες τις φανταστικές soul reggae διασκευές τους σε κλασικά pop και rock κομμάτια. Εδώ ένα τραγούδι που θυμίζει έντονα Curtis Mayfield, ίσως και Marvin Gaye. Queen of the Minstrels.

ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από τη σύγχρονη τσικάνο soul σκηνή, ο Τζόι κοινώνες με την μπάντα του, του Sincere's, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και εδώ τους ακούσαμε από το καινούριο δεύτερο στη σειρά άλμπουμ τους με τίτλο Love Stories και ένα κομμάτι με τίτλο Did You Know. Λουκία Σούπουλη σας μιλά και επιλέγει τις μουσικές. Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Parlor Greens αυτή την εξαιρετική εκτέλεση στο Jolene.

Περσινή αυτή η διασκευή στο country epos Jolene της Dolly Parton που είχε κυκλοφορήσει το 1973 και άλλο ένα αριστούργημα της Sister Soul σκηνής αυτή τη φορά από το 1969 και το κουαρτέτο των Trinicas. Ένα κομμάτι που απέκτησε έτσι cult status πολλές δεκαετίες αργότερα είναι το Remember Me, The Trinicas. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε, καλησπέρα σε όλους.

τον είχαμε γνωρίσει ως ηγέτη των Wall of Death. Είναι ο Γκαμπριέλ Αγκώστα από τη Γαλλία βεβαίως, και το πιο πρόσφατο single του με τίτλο Le Vent. Ο άνεμος δηλαδή, και από το Παρίσι πάμε στο Λονδίνο. Από το άλμπουμ The Fifth Exotic του 2001 είναι ο Quantic και ένα κομμάτι σημείο αναφοράς νομίζω για τη βρετανική down tempo και new jazz σκηνή. Time is the enemy.

κλασικό. Το Jessie, το βρετανικό συγκρότημα της Sassy Jazzy Mother Earth από το 1994, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια τους νομίζω, και εδώ η συνεργασία του Frank Pop μαζί με τον Paul Weller. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το κομμάτι, Right Before My Eyes.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαρλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Δεν έχουμε εμπλοκή, απαντά ο Λευκός Οίκος, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε να σταματήσουν αμέσως οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Κάθε συχαστική σεισμολόγη σε εξέλιξη για αυτοψίες. Την πέμπτη απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Επαιτειακή συναυλία στις 9 απόψε το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσέφερε η ΕΡΤ σε 8 σχολικές μονάδες του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

37 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας ή και στις τηλεοράσεις αν θέλετε. Και μέσα από το Ερτέκο βεβαίως. Κατεβάστε την εφαρμογή για να έχετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο μαζί σας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Minimal κούμπια εδώ από τον Αργεντίνο Πέντρο Κανάλε, που ηχογραφεί με το ψευδώνυμο Τσάντσα Βία Τσιρκουίτο και μελωδίες που αντλούν έμπνευση από την παραδοσιακή μουσική των Άνδεων. Η Λαλό, ο τίτλος του κομματιού, που είναι και το όνομα ενός ανενεργού ηφαιστείου που βρίσκεται κοντά στην πόλη Κίτο του Ισημερινού. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και εδώ η παραδοσιακή μόρνα της Σεζάρια Έβορα από το Πράσινο Ακροτήρι ταιριάζει απόλυτα με τους ταξιδιάρικους ηλεκτρονικούς ρυθμούς, τον Ήφιξ και Έντγκαρ που υπογράφουν αυτό το πολύ επιτυχημένο remix. Ο Ντάδ βεβαίως. Καλησπέρα βεβαίως.

Η Αλγερινή Σουοντ μαζί ήταν αυτή. Το καινούριο της άλμπουμ έχει τίτλο Ζαγκατέ. Ηχογραφήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία με παραγωγό τον Τζάστιν Άνταμς, γνωστός από τις συνεργασίες του με τον Ρόμπερτ Πλάντ και του Στίνα Ρίβεν μεταξύ άλλων. Την ακούσαμε στο ατμοσφαιρικό Σάμπτ, που σημαίνει σιωπή στα ελληνικά. Πάμε για προτελευταίο κομμάτι. Ο κρυμμένος ήλιος, εδώ η Thievery Corporation, από το Cosmic Game του 2004.

Καπάδο, The Covered Sun, Thievery Corporation βεβαίως. Θα τους απολαύσουμε live στην πλατεία νερού στο Release Athens. Προς το παρόν όμως περιμένουμε τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, θα είναι στην παρέα μας μέχρι τις 6. Εμείς να δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Εμμανουέλ, Σάντα Ρωμάνα και Μετροπολιτέν για το κλείσιμο από τη Μαρίλια Γεροντίδη και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Χωσέ Τζέιμς στο ξεκίνημα της εκπομπής Just the Two of Us. Έτσι είπαμε να έρθουμε σήμερα. Εσείς και εμείς, εμείς και εσείς, το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Ιουνίου, πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Σήμερα ήθελα να ξεκινήσουμε την εκπομπή από μια εικόνα που αντίκρισα το πρωί καθώς κυκλοφορούσα στους δρόμους της πόλης και που με έκανε να σκεφτώ πως υπάρχει πολύ αυτοαναφορικότητα σε αυτήν εδώ την εποχή που βρισκόμαστε. Δεν ξέρω, από το πρωί έχω αυτή τη σκέψη στο μυαλό και προσπαθώ κάπως να τη βάλω σε τάξη. Just the two of us, σε κάθε περίπτωση. Και είναι απόγευμα Δευτέρας, είναι ξεκίνημα εβδομάδας και μέχρι τις 6 θα μείνουμε παρέα με τη Μαρίλα Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο και με τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Sunshine Day από τη δεκαετία του 70, αυτός ο πολύ ωραίος και χαρακτηριστικός ήχος. Είπαμε, είναι απογευματάκι Δευτέρας, ξεκινήμε εβδομάδας και κάνουμε παρέα και συναντιόμαστε εκτός αέρα αν θέλετε. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram. Μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας επίσης, μιλάμε και εκεί. Διαφορετικά γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα στείλετε και τα μηνύματά

Τι ωραίος ήχος. Και πόσο καλοκαιρινός και ταξιδιάρικος. Και έχει και μια ζέστη έξω. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά.

Αυτό έχει τίτλο Let Your Love, όλο καινούριο Κούτιμαν και Ντέκελ κυκλοφόρησαν πολύ ωραίο νέο άλμπουμ. Ξεχωρίζει αυτό το Let Your Love. Το άλμπουμ έχει τίτλο Hope και το μόνιμο τραγούδι επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και από τα καινούρια στα κλασικά. Κρουάκμπιν, Λέον Μπρίτζες. Ήταν το 2019 που κυκλοφόρησε το Texas Sun. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στην καυτή, όπως μας γράφετε, Κηφισίας. Και εγώ την ανηφόρησα νωρίτερα, ήταν δύσκολα.

Texas Sound λοιπόν. Τις προάλλες περπατούσα στο κέντρο πριν από λίγες ημέρες και είδα ότι το πεζοδρόμιο έξω από τους ιστορικούς κινηματογράφους Αττικών και Απόλλων επί της οδού Σταδίου είναι και πάλι διαθέσιμο για τους πεζούς. Ελευθερώθηκε μετά από 14 χρόνια, έτσι γράφει στο life.gr σήμερα το φωτογραφικό ρεπορτάζ που έχουν κάνει. Και οι εικόνες από το πεζοδρόμιο στη Σταδίου δίνουν και μια νότα αισιοδοξίας για τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού κτηρίου που για δεκαετίες αποτελούσε σημείο αναφοράς για την κινηματογραφική ζωή της πόλης μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Πέραχώρα, στην Κορινθία. Επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρας τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Πέμπτη, η απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. 6 νεκροί και 7 τραυματίες από έκρηξη σε σταθμό υγροποιημένου αερίου στο Ουσμπεκιστάν. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, κυρίως το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. .gr

I Hear Music ή αλλιώς Mr. Reggae εδώ στο Κόσμος 93,6. Εδώ δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι απόγευμα Δευτέρας, ξεκίνημε εβδομάδας. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο. Handsome Hank. In my eyes, in this cold, Black Hole Sun. No, από εκείνες τις πάρα πολύ ωραίες συλλογές, τις Playback.

Jungle και το Back on 74, οι Jungle που έχουν καινούριο τραγούδι αυτή την περίοδο, αλλά εμείς είπαμε σήμερα να ακούσουμε αυτό το κλασικό τους πλέον, κάπως έτσι μπορείς να το πεις, το Back on 74. Και θέλω να πάμε στη Βαρκελόνη, δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει μέχρι τη Βαρκελόνη ή αν είναι στα σχέδιά σας, αλλά όποιος επισκέπτεται τη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη δεν μπορεί παρά να σηκώσει το βλέμμα του προς τους εντυπωσιακούς πύργους του εμβληματικού ναού. Πλέον το βλέμμα φτάνει πιο ψηλά από ποτέ, καθώς το διάσημο έργο του Καουντί έφτασε, λέει, στο τελικό του ύψος, 172,5 μέτρα, με την τοποθέτηση του τελευταίου μεγάλου δομικού στοιχείου, ενός σταυρού στην κορυφή του κεντρικού πύργου του Ιησού Χριστού. Περισσότερα λοιπόν από 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, η Σαγράδα Φαμίλια βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή της. Όπως λέει το CNN, την Τετάρτη ο Πάπας θα τελέσει πανηγυρική λειτουργία. Και παρότι απομένουν ακόμη εργασίες στο εσωτερικό και σε διακοσμητικά στοιχεία, το 2026 είχε οριστεί εδώ και χρόνια ως το έτος της ουσιαστικής ολοκλήρωσης του ναού. Η τελετή συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών από το θάνατο του Γκαουντί, του οραματιστή αρχιτέκτονα που αφιέρωσε τη ζωή του στο έργο. Το τελευταίο κομμάτι του αρχιτεκτονικού παζλ ήταν αυτός ο τεράστιος σταυρός που στεφανώνει τον πύργο του Ιησού Χριστού με ύψος αντίστοιχο ενός πενταόροφου κτηρίου και βάρος περίπου 100 τόνων. Η εγκατάσταση αποτέλεσε μια σύνθετη επιχείρηση που κράτησε για μήνες. Ο υπεύθυνος αρχιτέκτονας Μαουρίσιο Κορτές εξήγησε ότι ο Γκαουντί είχε οραματιστεί έναν ανακλαστικό σταυρό που θα λαμπερίζει στο φως της ημέρας και θα φωτίζει τον ορίζοντα της Βαρκελόνης τη νύχτα. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν προκατασκευασμένα τμήματα από σκυρόδεμα και ανοξείδωτο χάλιβα, τα οποία κατασκευάστηκαν στη Γερμανία, μεταφέρθηκαν στην Ισπανία, και η χρήση σύγχρονων υλικών επέτρεψε τη μείωση του βάρους χωρίς συμβιβασμούς στην αντοχή. Παρά τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, οι αρχιτέκτονες επιμένουν ότι το έργο παραμένει πιστό στις ιδέες του Γκαουντί. Οι εποχές έχουν αλλάξει, όπως και η τεχνολογία και οι κανονισμοί, ωστόσο πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στο αρχικό του όραμα, τουλάχιστον όσον αφορά το εξωτερικό, δήλωσε ο Κορτές. Και η ολοκλήρωση του ναού αποτελεί επίσης φόρο τιμής στις γενιές αρχιτεκτόνων και μηχανικών που χρειάστηκε να ανασυνθέσουν τα σχέδια του Γκαουντί, πολλά από τα οποία καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. 10 χρόνια μετά το θάνατο του Γκαουντί, το 1936, είχε πυρποληθεί η κρύπτη της εκκλησίας και είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος των σχεδίων και των γύψινων μοντέλων του Αρέξη. Είχε πυρποληθεί η κρύπτη της εκκλησίας και είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος των σχεδίων και των γύψινων μοντέλων.

Ιταλία θα ήταν ωραία να ήμασταν τώρα. Via Partenope, έτσι λέγεται αυτό. Ανδρέα Σανίνο, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και επιστρέφουμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ πίσω, πολύ μακριά. John Legend και το Save Room, το θυμάστε, το ακούγαμε κάποτε πάρα πολύ. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι Δευτέρας, ξεκίνημε εβδομάδας, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Ήρθαμε για τη δεύτερη μας ώρα, η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Νέα Σμιθ, αυτό είναι το high καινούριο. Καλησπέρα, καλό απόγευμα.

Melodious Wayfarer, Quantic Soul Orchestra και λίγο πριν Άννα Τιχού, και διάβαζα για το Μουντιάλ και διάβαζα πως η ακραία ζέστη ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά στις 11 Ιουνίου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σύμφωνα με προειδοποίηση της Γραμματείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Κατά την έναρξη της δεκαήμερης διάσκεψης για το κλίμα στη Βόνη, η υπηρεσία του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί σε μια περίοδο που τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι υψηλές θερμοκρασίες γίνονται ολοένα και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η ακραία ζέστη μπορεί να αποτελέσει μέρος της ιστορίας του Μουντιάλ, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στις κερκίδες, στους γύρω χώρους και στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες, λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας του οργανισμού, περίπου ένα στους τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ αναμένεται να διεξαχθεί υπό συνθήκες που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες λόγω της θερμοκρασίας. Αν και οι ποδοσφαιριστές θα έχουν πρόσβαση σε ιατρική υποστήριξη και ειδικά πρωτόκολλα προστασίας, οι φύλαθλοι που θα βρίσκονται στα γήπεδα ενδέχεται να εκτεθούν για ώρες σε υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τις ζώνες φυλάθλων, τις ουρές στις εισόδους, τους χώρους στάθμευσης και τις μετακινήσεις από και προς τα γήπεδα, όπου η έκθεση στη ζέστη μπορεί να είναι παρατεταμένη. Οι επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών δεν αναμένεται να επηρεάσουν μόνο τους θεατές, αλλά και το ίδιο το αγωνιστικό κομμάτι. Όπως επισημαίνει ο ΟΗΕ, οι τηλεθεατές πιθανότατα θα παρατηρήσουν αλλαγές στον ρυθμό των αγώνων, καθώς οι παίκτες θα χρειαστεί να διαχειριστούν πιο προσεκτικά τις δυνάμεις τους. Και πιθανές θερούνται επίσης οι πιο γρήγορες αλλαγές παικτών, τα συχνότερα διαλύματα για ενυδάτωση και η χρήση ειδικών μεθόδων ψήξης, όπως οι βρεγμένες πετσέτες στον μπάγκο. Μάλιστα.

Adrián Quesada, Aaron Fraser και David Hidalgo από το 2018 και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. Μια καλησπέρα και στην Κυψέλη θέλω να στείλουμε. Τελευταία νέα, επιστροφή για τελική ευθεία σε πολύ λίγο εδώ στο Κόσμος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ενημερωτικό μήνυμα του 112 εστάλει νωρίτερα προς τους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος. Αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει να αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτοποίησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της ΕΦΗΣ Αχτσιόγλου, που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Στον Ευρωπαίο ανακριτή, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Σχεδόν έθριος αυριανός καιρός, τοπικές βροχές στα επιρροτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ορεινά. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Vinyl Uncle Soul, πήραξε πριν μερικά χρόνια το Fly Me to the Moon και είμαστε εδώ. Μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. 23 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Εδώ στο Κόσμος, στους 93,6 μας ακούτε. Και για λίγο ακόμα, 210-606-6429, διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι μας βρίσκεται.

Και τι μας λείπει περισσότερο από τη ζωή πριν γίνουν όλα διαδικτυακά? Αυτός είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ που έκανε για το One Man η Μαρό Παρασκευούδη και γράφει ότι κάποτε το να είσαι συνεχώς διαθέσιμος θεωρούνταν ένδειξη παραγωγικότητας ή έστω ευγένειας. Σήμερα όμως το να είσαι offline φαίνεται να είναι το νέο flex. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να γίνονται λιγότερο προσβάσιμοι, απαντούν πιο αργά στα μηνύματα, αποσυνδέονται νωρίτερα από τις συσκευές τους, αφήνουν ειδοποιήσεις να περιμένουν μέχρι να βρουν πραγματικά χρόνο ή απλώς περιορίζουν την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έκανε λοιπόν η Μαρό Παρασκευούδη μια συζήτηση με τους αναγνώστες του One Man γύρω από το ερώτημα «Τι σας λείπει από τη ζωή πριν όλα γίνουν διαδικτυακά?» Και οι περισσότερες απαντήσεις δεν αφορούσαν την τεχνολογία αυτή καθ' αυτή, αλλά όσα χάθηκαν στην πορεία. Την ιδιωτικότητα, τον αυθορμητισμό, την ελευθερία να ζεις χωρίς να σου υποδεικνύει ο αλγόριθμος τι πρέπει να κάνεις. Και γράφει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που νομίζω ότι εκφράζει ακριβώς όλα όσα ζούμε. Πίσω από αυτή την νοσταλγία λοιπόν κρύβεται κάτι βαθύτερο. Η υπερσυνδεσιμότητα κάποτε φάνταζε συναρπαστική, σήμερα για πολλούς μοιάζει εξαντλητική. Οι αδιάκοπες ειδοποιήσεις, η κόπωση που προκαλούν οι αλγόριθμοι και η πίεση να είσαι διαρκώς ορατός και ενεργός μετατρέπουν ακόμη και τον ελεύθερο χρόνο σε μια μορφή δημόσιας έκθεσης. Έτσι, η αποσύνδεση δεν εκλαμβάνεται πλέον ως απομόνωση, αλλά ως προσπάθεια επανάκτησης του ελέγχου. Το να είσαι offline δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεσαι, αλλά ότι επιλέγεις εσύ πότε και πώς οι άλλοι έχουν πρόσβαση σε σένα. Έτσι ακριβώς είναι. Η λέξη είναι αποσύνδεση. Αλήθεια, εσάς τι σας λείπει περισσότερο από τη ζωή πριν γίνουν όλα διαδικτυακά?

Painted Black και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαουντία Μάτουλα για το επόμενο 2 ώρα εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε με τις μουσικές μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε την παρέα και την επικοινωνία. Για χαρά.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κρουασάν για μετά».
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: five, nine, brown eyes.
1: Rain dance, rain dance. Με αυτό ξεκινήσαμε, τον χορό της βροχής, και τη βλέπω να έρχεται τη βροχή σιγά σιγά, να δροσίζει λίγο η θερμοκρασία, γιατί μπήκαμε στα 30 διάρια. Ήταν μια πολύ πολύ ζεστή ημέρα. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα, 8 Ιουνίου, Δευτέρα, στον κόσμο 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και παρέα σε ένα δύο-ωρο μουσικό. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Μηνύματα στο Viber, στο Messenger και τη Wire στον αέρα μας.

Στο 2-10-66-64-29 μιλάμε εκτός αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνία στο στούντιο rteco.gr. Διαδικτυακά μπαίνει σε έναν κόσμο της μουσικής, του ραδιοφώνου βασικά. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ζωντανά και on demand, όλες οι εκπομπές του κόσμου όποτε τις θέλεις εσύ και όλα τα podcast. The Coral στον αέρα μας, Ride the Train, με νέο άλμπουμ, 388 ο τίτλος.

Blood μιλάει για ένα φόνο, για δύο γυναίκες που προσπαθούν να ξεφορτωθούν ένα πτώμα. Κυκλοφορεί 26 Ιουνίου του 26 αυτό το άλμπουμ. Σε λίγες μέρες, Pink Pocket Pistol ο τίτλος. Willow Avalon, Caitlin Butts μαζί με Max Thomas και J.P. Kasser το γράψαν το τραγούδι για... Μιλάει για με ένα κακοποιητικό σύζυγο, τον Γκάρλ, που βρίσκεται νεκρό στο πάτωμα της κουζίνας μετά από διαμάχη που κατέληξε, λέει, σε ένα χτύπημα με τηγάνη από μαντέμι, και οι πρωταγωνίστες προτείνουν όλο και πιο εξωφρενικούς τρόπους εξαφάνισης και το βρίσκουν χιουμορτζίδικο, ας πούμε, όλο αυτό το murder ballad που έγραψαν. Σε ένα τέτοιο στυλ ακριβώς, σε αυτό το πνεύμα ήταν και το Maxwell Silver Hammer των Beatles. Κάτι τέτοιο πραγματεύεται και αυτό. Είναι στο ίδιο στυλ, με ένα έτσι το μικρό σπίτι στο λιβάδι, λίγο η μουσική, ενώ το θέμα που βάζει το τραπέζι πολύ πολύ μαύρο. Εμείς πάμε σε κάτι πιο γλυκό, όμορφο. Dream Chaser, ο Willie Nelson με νέο άλμπουμ. Dream Chaser ο τίτλος, μόλις κυκλοφόρησε και αυτό, και τα δύο στο 2026 τον Ιούνιο. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Dream Chaser λοιπόν από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson. 1974 σαν σήμερα ένα τραγούδι της Dolly Parton φτάνει στην κορυφή. Η Dolly Parton από μικρή ξέρω ότι είχε ταλέντο στο να λέει ιστορίες. Αυτό λέγει και η οικογένειά της που δεν είχαν καθόλου χρήματα. Ζούσαν πάρα πολύ δύσκολα αλλά ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι και δεμένοι. Και η Dolly όταν ήταν μικρή της άρεσε να πηγαίνει σπίτι να λέει ιστορίες στην οικογένειά της και να τραγουδάει. Έγινε μια τεράστια λαμπρή καριέρα και κάτι καταλάβαμε κι εμείς ότι λέει όμορφες ιστορίες, γιατί αυτό είναι και η country, όπως είπε και ο Willie Nelson που μόλις ακούσαμε. Τρία ακόρντα και η αλήθεια. Αυτό πραγματικά είναι η folk μουσική, όλη η country. Και η Dolly Parton ήξερε πολύ να γράφει τραγούδια, όπως και το τραγούδι που ακολούθησε, που κέρδισε την πρώτη θέση στα charts και έμεινε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Όπως είπε και ο συνεργάτης της, για τον οποίο το έγραψε. Δεν είναι ερωτικό τραγούδι. Είναι ένα αντίο σε ένα συνεργάτη που της έδωσε και μια ευκαιρία στη μουσική. Βρήκε όμως το δρόμο της και ήθελε να ανοίξει τα φτερά της και δεν ήξερε πώς να πει ένα αντίο σε έναν πολύ καλό άνθρωπο που τη βοήθησε. Και εκεί ήξερε ότι θα στεναχωρηθεί πολύ όταν θα φύγει να ανοίξει τα φτερά της. Αλλά αυτό άξιζε, αυτό έπρεπε να κάνει και αυτό με ένα αντίο της γράφεται και ιστορία στη μουσική.

Εν τω μεταξύ είναι τόσο διαφορετικό το περιβάλλον, το μουσικό, όλο το στυλ από την εκτέλεση της Whitney Houston που το πήγε στο ταβάνι, στο πιο πάνω δεν γίνεται, πιο πάνω από ότι το πήγε η Dolly Parton και θα το πήγαινε σίγουρα και ο Elvis που ήθελε να το διασκευάσει, το άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν το έδωσε η Dolly Parton και πολύ καλά έκανε, γιατί υπήρχε αυτός ο όρος για τον Elvis, αυτό της είπε και ο παραγωγός της, ότι για τα publishing rights, ότι παίρνει πάνω και από τα μισά ο Elvis. Υπάρχει αυτός ο κανόνας ότι ό,τι ηχογραφεί ο Elvis, όποια και διασκευή να κάνει, αν σου πάρει το τραγούδι, πρέπει να πάρει και τα μισά δικαιώματα. Φοβερό, έτσι. Αγαπητέ Elvis, όχι, ποτέ. Και ευτυχώς δεν του το έδωσε και καλά έκανε. Η Dolly Parton λέει: το έγραψα για να τα αφήνω στην οικογένειά μου όταν πεθάνω. Δεν μπορώ να δώσω τα μισά δικαιώματα. Ο Parker είπε: τότε δεν μπορούμε να το ηχογραφήσουμε. Και η αλήθεια ήταν ότι η Dolly ήθελε να το ηχογραφήσει πολύ ο Elvis. Θα έδινα, λέει, τα πάντα, θα ήθελα πάρα πολύ. Έκλαψα, λέει, το βράδυ όταν αρνήθηκε να το πάρει ο Elvis, γιατί ξέρω ότι θα το ερμηνεύσει απίστευτα, αλλά ήταν η σωστή απόφαση, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια της και όντως το ήθελα να το δώσω στην οικογένειά της, τόσο και στην Whitney Houston που δεν πήρε και όλα τα δικαιώματα γυναίκα και το πήγε και εκεί που το πήγε. You never close your eyes anymore when I kiss.

0: Lost a Loving Feeling. Elvis και η Royal Philharmonic Orchestra σε πολύ ωραία εκτέλεση. Θα ήταν ωραίο, υπέροχο να το ερμηνεύσει ο Elvis, αλλά πολλές φορές στη ζωή όταν κάτι δεν είναι σωστό και δεν πάει στη ροή, όχι πάντα, κάποιες φορές τουλάχιστον η ζωή φέρνει τη ροή εκεί που πρέπει και τα πράγματα γίνονται όπως πρέπει. Αρνήθηκε η Ντόλι και είπε μάλιστα ότι έβγαλε αρκετά χρήματα για να αγοράσω τον Graceland. Συγκεκριμένα, περίπου κοντά στα 10 εκατομμύρια έβγαλε από τα royalties της Whitney Houston από αυτήν την εκτέλεση και αγόρασε ένα ολόκληρο strip mall σε μικρή γειτονιά, σε μια γειτονιά στο Nashville, και λέει ότι αυτό το σπίτι το χτίζει η Whitney. Τα τετραπλάσια, δεκαπλάσια πήρε από όσα θα παίρνε με τον Elvis, και αυτό είναι για να το δει ο Elvis και να πει, να το σκεφτεί τι να λέει την επόμενη φορά. Ήταν πολύ άδικο. Πάμε σε Earth News, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περαχώρα Κορινθίας, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτητοποίηση του αποβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αξιόγλου που παρετήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Δύο προφυλακιστέοι για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες στον Ευρωπαίο ανακριτή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σταματάμε μέχρι νεοτέρας επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12 επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Σχεδόν έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά κυρίως μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
3: Κόσμος 93,6.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Σίλβια Πέρες Κρούζ από την Ισπανία με νέο άλμπουμ 7:25, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Δευτέρα είναι, καλή εβδομάδα. Λίγο συννεφιασμένη προς το τέλος, λίγο θα πέσει η θερμοκρασία, 8 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, road trip μουσικό. Riverman, Σίου Ζόρζη και Μπέκ. Το άλμπουμ λέγεται The Other Side.
1: Say she had a word to say about things today.

Riverman, λοιπόν, ακούσαμε από το The Other Side. Σε ο Ζόρζι με Μπέκ. Φοβερή συνεργασία. Erteco.gr, διαδικτυακά ακούς όλες οι εκπομπές και τα podcast. Κόσμος 93,6 στο ραδιοφωνό σου. Διαδικτυακά στο Erteco, όπου κι αν είσαι, όποια ώρα θέλεις. Και τα μηνύματα στο διαβάζουμε και στο Viber και στο Messenger.

τους Μονοφόνιξ, Κόσμος 93,6 και 210-6066-429. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο. Οι άνθρωποι που παρακολουθούν πολλές σειρές, το binge watching δηλαδή, γιατί μία σειρά μετά την άλλη, νιώθουν λιγότερη μοναξιά. Λέει μία έρευνα ότι οι φανταστικοί χαρακτήρες που έχουν, που έχει μυθοπλασία, λειτουργούν ως κάπως, με έναν τρόπο είναι σαν σχέσεις. Να έχει κανείς φίλους, κάποιους ανθρώπους για τους οποίους ενδιαφέρει, το εγκέφαλο θα αντιμετωπίζει ως πραγματικές κοινωνικές συνδέσεις. Δεν είναι υγιές μακροπρόθεσμα, φυσικά, γιατί χάνει κανείς και τον χρόνο του. Έτσι, αν βλέπεις binge watch όλες τις σειρές του πλανήτη από το πρωί στο βράδυ. Ο Jim Morrison δεν έλεγε ότι δεν του άρεσε να βλέπει πάρα πολλές ταινίες, και σπούδασε κινηματογράφο αρχικά, εκεί γνώρισε για το Μαντζάρεκ στο UCLA. Πίστευε ότι κανείς δεν ζει τη ζωή του αν είναι σε μια οθόνη μπροστά και βλέπει τις ζωές άλλων ανθρώπων και ζει, βιώνει έτσι τα πράγματα μέσα από τις θεωρίες άλλων ανθρώπων, ότι πρέπει κανείς να είναι εκεί έξω και να ζει τη ζωή του στο φουλ. Και να ζει τη ζωή του στο φουλ.

In the Stars, Rolling Stones. Και έχουμε και αυτές τις σειρές ντοκιμένταρες που δεν έχουμε βρει τελικά τι έχει γίνει. Και είναι αυτό που σε καίει, θα ψάχνεις συνέχεια να βρεις το δίκιο. Τι έγινε με το crash, με το κορίτσι αυτό, τη Μακένζη. Το crash που βγήκε στο Netflix και το Staircase και το The Verdict με τον Michael Jackson. Έτσι, είναι αυτά τρία ντοκιμαντέρ που σε καίνε άμα τα δεις, γιατί προσπαθείς να δεις, δεν ξέρεις τελικά ποια θέση να πάρεις, δεν ξέρεις τι να σκεφτείς, τι έγινε τελικά, γιατί δεν έχει φτάσει σε ένα οριστικό συμπέρασμα να πούμε ότι έγινε αυτό. Δηλαδή ρωτάς ChatGPT, Gemini, Claude, τον Grok, όλα, και ούτε αυτά σου λένε, δεν παίρνουν ούτε αυτά θέση, ούτε το ChatGPT, ούτε το Gemini, ούτε το Grok. Τι αστρολογικοί χάρτες, να δούμε τι έγινε με τον Michael Jackson. Τίποτα. Αυτά είναι τα ντοκιμαντέρ που σε καίνε.

0: το φοβερό στο The Verdict που έλεγαν ότι όταν έπαιξε ένα ντοκιμαντέρ στην αίθουσα του δικαστηρίου και έπαιζε η μουσική του Michael Jackson, δεν μπορούσε να ήταν ένορκη κανένας μέσα να συγκεντρωθεί. Και ότι με έναν τρόπο μπορεί να επηρεάσει και το αποτέλεσμα στο δικαστήριο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να φύγεις από την εικόνα του pop star και του μεγαλύτερου που πέρασε ποτέ από τον πλανήτη, το μεγαλύτερο ταλέντο που πέρασε ποτέ στην pop. Ούτε καν κοντά του δεν είναι ο επόμενος pop star. Κοντά στο Michael Jackson, στο απόκοσμο ταλέντο που είχε. Και η τέχνη, ιδιαίτερα η μουσική, μπορεί να σε πλημμυρίσει σε τέτοιο βαθμό που να διαπραγματεύεσαι ένα τόσο σοβαρό θέμα, το σημαντικότερο που μπορεί να υπάρχει στο τραπέζι του δικαστηρίου, και ο κόσμος να μην μπορεί να διαχωρίσει τα πράγματα επειδή ήταν ο Michael Jackson. The Verdict υπάρχει στο Netflix, αυτό το ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την υπόθεση με τον Michael Jackson. Έχουμε διάφορα, υπάρχουν και άλλα ντοκιμαντέρ, αλλά εύκολα κάποιο μπορεί να πάει να γέρνει λίγο σε μια θέση και είναι δύσκολο να καταλάβεις ακριβώς τι έχει γίνει, γιατί ήταν και πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Michael Jackson. Δεν μπορούσε αυτό το μυαλό όλο να σηκώσει όλη αυτή την ευφυΐα που είχε. Πολύ ιδιαίτερος, πολύ περίεργος, πολύ περίεργος άνθρωπος και σίγουρα όχι και τόσο υγιής. Πάμε σε ένα διάλειμμα εμείς σύντομα και επιστρέφουμε εδώ στις μουσικές μας στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
2: Κόσμος 90.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λέει ο Μάνο Τσάο. Παρακαλάει τον Bob Marley να τραγουδήσει κάτι όμορφο, γιατί δεν αντέχει όλο αυτό που γίνεται, στο πόσο τρελαίνεται ο κόσμος ολόκληρος. Και από το κακό στο χειρότερο. 7 λεπτά μετά τις 7, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου, με θερμοκρασία λίγο πιο δροσερή από το πρωί, λίγο η ζηνεφιά, λίγο να δροσιζόμαστε αυτές τις μέρες. Αυτό τουλάχιστον διαβάζω ότι θα γίνει. Μαρίλα Γεροντίδη, δροσερή, φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Road trip μουσικό. Το απογεύμα είμαστε παρέα. Η Καλέξικο έρχονται στον αέρα με τον Νότε Βάγιας.

Τσεβάγιας από τους Καλέξικο. Πάντα έχουν ένα τρόπο οι Καλέξικο να δημιουργούν ένα πολύ ωραίο χώρο μουσικό, ένα ωραίο περιβάλλον. Η ικανοποίηση στις σχέσεις, διαβάζω, είναι στενά συνδεδεμένη με την ποιότητα της επικοινωνίας. Επικοινωνία στο φουλ, πετυχημένες σχέσεις, ειλικρινείς συζητήσεις, ιδιαίτερα οι άβολες, λένε οι ερευνητές, βοηθούν στο χτίσιμο της εμπιστοσύνης, κατανόησης, της συναισθηματικής ασφάλειας. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν ασφαλείς να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, οι σχέσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν την εγκύτητά τους στον χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε δύσκολη συζήτηση θα είναι εύκολη, ότι η σύγκρουση μπορεί να είναι υγιής. Όχι, αλλά είναι σημαντικό κανείς να συζητά και να μην θάβει τα πράγματα. Έτσι, γιατί αυτό ξαφνικά γίνεται ένα ηφαίστειο που τα χαλάει όλα. Και είναι και ύποπτο οι άνθρωποι που αποφεύγουν τις δύσκολες συζητήσεις. Δεν προστατεύουν τις σχέσεις, μένουν σιωπηλοί, συνήθως όταν δεν μπορούν να διαχειριστούν αλήθειες. Ύποπτο και αυτό πολύ, ε. Η αποφυγή λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από την ίδια τη συζήτηση. Οι ψυχολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι οι υγιείς σχέσεις δεν χτίζονται πάνω στην απουσία συγκρούσεων, χτίζονται πάνω στην ικανότητα να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ανοιχτά και μαζί. Οι ανησυχίες όταν μένουν ανίποτες, ο εγκέφαλος συνεχίζει να αντιμετωπίζει τα ζητήματα, τα άλλη τα ζητήματα, διατηρώντας την συναισθηματική ένταση ενεργή κάτω από την επιφάνεια. Το ηφαίστειο ξαφνικά βράζει από κάτω και μετά λες, μα τι έγινε, τι να γίνει. Τι δεν έγινε, όπως λέει και η Μαρίλια, πολύ σωστά, η συζήτηση που δεν έγινε. Είναι textbook αυτό. Ό,τι αποφεύγει κανείς το βρίσκει μπροστά του στο δρόμο του. Δεν αποφεύγει κανείς τίποτε. Και όταν λέμε τίποτε, μιλάμε για όλα, όλα. Όχι μόνο μια συζήτηση.

Το έχω μετρήσει αυτό το φινάλε. Είναι το φινάλε 22 δευτερόλεπτα φινάλε. Στο Τρίβα Σεσίνο, στην Ιταλία, στην παλιά Ιταλία. Εκεί μας πάει ο Έντριαν Κεσάδα. Κυκλοφόρησε τον Μάρτι το 26 το project του Κεσάδα από τους Black Pumas. Ορχιστρικό, ζεστό, ιταλικό, αλλά μας πάει και μας στην Ιταλία, στην παλιά Ιταλία, τη σωστή, να μεταφερθούμε. Σέρτζιο Ενρίκο, Κόσμος 93,6, τα ραδιοφωνά σας.

0: βρεθήκαμε στην Ιταλία και θα απολαύσουμε Ιταλία full αύριο. Αύριο ο Βινίτσιο Καποσέλα παίζει ζωντανά 9 Ιουλίου στο Θέατρο Δωραστράτου στο Λόφο Φιλοπάπου. Βινίτσιο Καποσέλα 9 Ιουνίου αύριο, έτσι.
1: Κοσμός Classic.

fruit sauvage.

Κυριάκο, Bon Entender, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Έρευνες δείχνουν ότι οι αμερικανικές πόλεις, διαβάζω, καλλιεργούν τη μοναξία επειδή έχουν σχεδιαστεί γύρω από το αυτοκίνητο και όχι γύρω από τους ανθρώπους. Με ελάχιστους κοινόχρηστους χώρους ποιότητας για κοινωνικοποίηση και οι νέοι είναι πιο μόνοι από ποτέ. Αντίθετα με το στερεότυπο ότι οι πιο ηλικιωμένοι είναι οι πιο μοναχικοί, νέες έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι ενήλικες και τα νέα παιδιά με πολλές παρέες έχουν περισσότερα, ψηλότερα ποσοστά μοναξίας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Black Lilies, Part of Stellar με νέο single στο 2026, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας, 8:25 είναι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 8 Ιουνίου με λίγη συννεφιά, κάπως λίγο η δροσιά γιατί είχαμε 32 βαθμούς, είχαμε σεισμούς, έχουμε Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Για λίγο ακόμη παρέα, David Byrne Qualls, Larason. Με Ναταλία Λαφουρκάδε εδώ στο τραγούδι του. Mexican Institute of Sound και David Byrne στην Αθήνα.

Here is the reason. Μαζί με παρέα, Μεξικανίστη του Ρευσάουν και Ναταλία Λεφουρκάδε. Χρόνια πολλά να πούμε στο Μικ Χάκναλ, που γεννήθηκε 8 Ιουνίου και σήμερα κλείνει τα 66. Μια σπουδαία φωνή που βρήκε την επιτυχία τη μεγάλη κάνοντας του Simply Red. Blast from the past, τη Simply Red θυμίζουν μια ολόκληρη δεκαετία. Με πάνω από 50 εκατομμύρια πωλήσεις, η Simply Red ήταν μια από τις σπουδαιότερες μπάντες στη δεκαετία του 90. Γεννήθηκε 8 Ιουνίου του 60, ήταν μοναχοπέδι και η μητέρα του εγκατέλειψε την οικογένεια όταν ήταν 3 ετών. Έτσι λοιπόν γεννιέται ένας μουσικός, όλη αυτή η θλίψη, όλος αυτός ο πόνος μέσα στη μουσική του, μέσα από το Simply Red και οτιδήποτε έχει γράψει και ερμηνεύσει ο Μικ Χάκναλ, γιατί είναι υπέροχος ερμηνευτής και έκανε και πολύ σπουδαία προσωπικά albums, tributes, soul, καλλιτέχνες με φοβερές εκτελέσεις. Έκανε ένα tribute στον Bobby Bland φοβερό. Αλλά όλο αυτό που έζησε και με τη μητέρα του να φεύγει σε τόσο μικρή ηλικία, αυτό ήταν η έμπνευση μεγάλη για να γράψει ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια των Simply Red. Holding Back the Years. Χρόνια πολλά στο Mick Hucknall.

Ισραήλ Καμακαουίκολε, Καμακαουίβολε. Είναι αυτό το όνομα, δεν μπορεί να το πεις και εύκολα έτσι νεράκι με τίποτα. Πρέπει να το πεις καμιά πενταριά φορές και πάλι θα το ξεχάσεις. Τα γενέθλιά της η Μπόνι Τάιλερ, αυτή η σπουδαία ξεχωριστή φωνή, έκανε το μπαμ τώρα τη δεκαετία του 80. Είναι στιγματισμένη από τη φωνή της Μπόνι Τάιλερ, έτσι, από το Total Eclipse of the Heart το 83, το Holding Out for a Hero, στη Eurovision είχε πάει, η τσάρι της έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή της και είχε από αυτές τις πολύ ιδιαίτερες φωνές αυτό το γρέζι που δεν το ξεχνάς. Bonnie Tyler.

Τάιλερ Μικ Χάκναλ, γενέθλια 8 Ιουνίου. Και ο Μπος Κάγκς έχει τα γενέθλιά του. Αυτός που, ο σπουδαίος μουσικός με το πάρα πολύ ωραίο ήχο, δεν βγήκε πάρα πολύ στα φώτα ο Μπος Κάγκς στην καριέρα του, παρότι έχει κάνει πάρα πολλά. Έπαιζε με τον Στίβ Μίλλερ και μάλιστα ευθύνεται για το Στότο με έναν τρόπο, έτσι. Αυτός κάπως ένωσε τον Μπορκάρο μαζί με την παρέα και έγιναν οι Τότο. Και μόνο γι' αυτό ο Μπος Κάγκς πρέπει να τον προσκυνήσουμε, μόνο για το ότι δημιουργήθηκαν οι Τότο από εκείνον. Ξεκίνησε στη δεκαετία του 60, μετά έπαιζε με τον Στίβ Μίλλερ στο Στίβ Μίλλερ Band 67 με 68 και έκανε ένα σπουδαίο άλμπουμ, το Silk Degrees, που γι' αυτό κάπως ενώθηκαν για την περιοδία Πορκάρο και οι άλλοι, έγινε συνεργασία και δημιουργήθηκαν οι Τότο. Μετά από όλα αυτά ηχογραφούσε, είχε μείνει και ένα διάστημα off. Είχε βγει από τη μουσική και είναι και σπουδαίος κιθαρίστας, πολύ τίμιος κιθαρίστας και τίμια παίζει blues, και γι' αυτό εκεί θα τον ακούσουμε τον Μπος Κάγκς και όχι στα... γιατί έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και οι τύλες φοβερές, έχει και ένα τραγούδι που λέγεται Claudia.

Ιοντετά. Από τις αρχές δεκαετίας του 70, όταν αποφάσισε να αφήσει λίγο την gospel, να αφήσει λίγο την R&B και να μπει μέσα στις μελωδίες και στο κλίμα της εποχής, όπως έκαναν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, και φυσικά μέσα στις διασκευές που είχε φτιάξει με τον McCartney, με τα τραγούδια, αν θυμάμαι καλά, του, νομίζω ότι είχε και 2-3 άλλες δυνατές, νομίζω είχε κάνει και μπαρμπάκα, αλλά κάτι τέτοιο είχε κάνει. Αλλά μέσα όλα αυτά όμως έγραψε και αυτό το εξαιρετικό hit or miss, η ίδια το έγραψε, και κάπως έτσι ήρθαμε και εμείς εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 είναι 7 λεπτά μετά τις 8, είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά, παρέα με την Μαριλία Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Με ζέστη έξω και υγρασία, έχει 30 βαθμούς τώρα που μπαίναμε εδώ στο θερμόμετρο στην πόρτα στην ΕΡΤ. Με κοιτάει απορριμμένη η Μαρίλια. Τι νομίζεις, έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα, έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά.

Αυτή είναι η Ναταλία Λαφουκάρδε. Είπαν έτσι να ξεκινήσουμε όμορφα, καλοκαιρινά και δροσερά. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν είστε, μας ακούτε εδώ. Από όποιο σημείο του κόσμου. Φαντάζομαι ότι είχαμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και κυρίως το αθλητικό Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν κυρίως επικεντρωμένο στη Γαλλία και με τη Φόρμουλα 1, αλλά και με το Roland Garros. Και ωραίο παιχνίδι με το Roland Garros, 4 ώρες και ένα τέταρτο. Για τους σεισμούς δεν θέλω να το συζητήσω. Να είμαστε καλά πραγματικά, και πολλούς χαιρετισμούς και εκεί στην Εύβοια, σε όλο τον κόσμο. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ, ένα καλύτερο ξημέρωμα και να μην κουνάει, φίλες και φίλοι. Είδατε τι έγινε σήμερα στις Φιλιππίνες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του πραγματικά. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, εκεί στην όμορφη πόλη του Φωτός.

0: Merci infiniment d'être là encore ce soir.
1: Τι ωραίος ο Τιγκεντζά Φακολί στο Africa in Paris από το τελευταίο του live album που έδωσε στη Γαλλία. Τιγκεντζά Φακολί που έχει πάρει εδώ και πολλά χρόνια το Africa in Paris, μάλλον το έχει κάνει Africa in Paris, το Englishman in New York, και το έχει κάνει στην κυριολεξία δικό του τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά γενικά στη Μεσόγειο. Και ήταν και ένας λόγος μάλιστα που τον είχαν επικρίνει στην αρχή επειδή είχε αλλάξει τους στίχους, αλλά στο τέλος μέχρι και ο Στίνγκ έχει πει ότι αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να το είχε γράψει και ο ίδιος. 2-10-60-66-4-29. Καλησπέρα σε όλους που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, παρατηρήσεις, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco ακούτε τα πάντα του κόσμου. Live alive, on demand, λίστες, podcast, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο. Αυτός είναι ο Κέρμες. Ή Κέρμες για την ακρίβεια, γιατί είναι δύο. Στο Sunday Glide.

Αυτή λοιπόν είναι η Γερμές. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας που μας ακούτε, γιατί μερικές φορές μας βοηθάτε και λίγο παραπάνω από ό,τι φαντάζεστε. Και το λέω αυτό να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Καβάλα και στο φίλο το Βαγγέλη που λέει ότι έρχεται όμως ο Τίκεν Τζαφ ακολύτη στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Έρχεται στην Καβάλα λοιπόν για το Cosmopolis Festival. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα πλαίσια του Cosmopolis Festival 2026. Αυτός ο σπουδαίος τραγουδοποιός από την Ακτή Αλεφαντοστού, γνωστός για τον έντονα πολιτικοποιημένο στίχο του και τη συμβολή του στη σύγχρονη αφρικάνικη ρέγγε, Σάββατο 4 Ιουλίου στην ιστορική παλιά πόλη της Καβάλας, στην πλατεία Μεχμέτ Αλή, στις 9.30 ώρα το βράδυ. Σημειώστε το αυτό. Cosmopolis Festival 2026 στην Καβάλα. Τίκεν Τζαφ ακολεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και αυτή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς. Την Τετάρτη θα βρεθεί στο Κυποθέατρο Παπάγου. Είπαμε, η εβδομάδα έχει πολλές συναυλίες.

0: Κόσμος 93,6.
1: Alles in all. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Και εμείς στον κόσμο στους 93,6 μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε ένα μήνυμα και μου λέτε ότι την Παρασκευή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς. Δεν ξέρω αν έχω πει εγώ κάτι λάθος ή κάτι σημείωσα, είπα την Τετάρτη. Προφανώς έκανα λάθος την ημερομηνία, γιατί ναι, είναι την Παρασκευή, αλλά είναι 12 του μήνα. Έχω κάνει εγώ λάθος. 12 Ιουνίου λοιπόν είναι Παρασκευή και δεν είναι Τετάρτη που έλεγα. Προφανώς το δελτίο τύπου όμως που μας έχουν στείλει είναι λάθος, γιατί μας δίνουν Τετάρτη 12 του μήνα, εκτός αν βιαζόμαστε τόσο πολύ να περάσουν οι μέρες. Possibilities, ό,τι λένε και οι CCC. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Είναι Δευτέρα, έτσι. Ό,τι λάθος κι αν γίνεται σήμερα, συγχωρείτε. Πάντα τις Δευτέρες λέμε τσαγκαρο Δευτέρα. 12 Ιουνίου λοιπόν, Παρασκευή, Μισελ Γκούρεβιτς στον Παπάγο.

Η Μαρίλια Γεροδίδη βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου, στην Αθήνα ή στο εξωτερικό. Carol C και Gitkin.

Καλωτσίκια Κίτκιν, λοιπόν, αυτό είναι το όρο. Και εγώ λέω να πάμε καμιά πενταριά χρόνια πίσω. Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι αυτές τις μέρες. Clean your own backyard. Βέβαια ο Elvis το έκανε έτσι κι αλλιώς.

0: his auto tend to mine. Clean up your own backyard. Λοιπόν, αυτός είναι ο Elvis. Τέτοιες μέρες το 72, μάλλον τέτοια μέρα το 72, υπήρχε κόσμος έξω από τον Garden, εκεί που τώρα γίνονται οι τελικοί στο NBA και γιορτάζουν στο Big Apple. Πραγματικά γιορτάζουν, γιατί πάρα πολλά χρόνια, πόσα χρόνια έχουν να κατέβουν οι New York Knicks και να παίξουν τελικούς. Από την άλλη όμως, τέτοια μέρα το 72 είχε κόσμο απ' έξω, διότι ο Elvis στις 9 Ιουνίου μέχρι τις 11, τέσσερις μέρες, έδωσε ένα ιστορικό venue, ένα ιστορικό live, και ήταν και το πρώτο live, το πρώτο venue σε σειρά που έκανε 4 sold out στο Madison Square Garden, και πάνω σε αυτό βγήκε και το γνωστό σε όλους μας live album As Recorded at Madison Square Garden, όπως το είχαν χαρακτηρίσει, και είχε βγει σε δίσκο, είχε βγει σε ένα εξαιρετικό live, το οποίο έκανε μόνο 9 μέρες για να ηχογραφηθεί και να κυκλοφορήσει. Friday, June 9, 1972, το Σάββατο όμως στην αυλία είναι αυτή που ηχογραφήθηκε με τον Elvis, με τον Βασιλιά, και φυσικά το live στο Madison Square Garden, που μάζεψε ούτε λίγο ούτε πολύ σε τέσσερις μέρες 80.000 εισιτήρια, και 20.000 εισιτήρια το 72 στο Garden, το καταλαβαίνουμε. Τέσσερις μέρες όμως sold out, ήταν πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο για τον Βασιλιά, ο οποίος είχε να εμφανιστεί στην Νέα Υόρκη τουλάχιστον μια δεκαετία, από το 62 ή το 63, αν θυμάμαι καλά, είχε εμφανιστεί τότε στην Νέα Υόρκη. Και ήταν ένας από τους λόγους που εμφανίστηκε. Και μάλιστα στο τέλος του δίσκου, αν τον ακούσετε, υπάρχει αυτή η χαρακτηριστική φωνή που βγάζει ο announcer αφού τελειώνει η μπάντα, που λέει Elvis has left the building. Το κάνει ο Elvis αυτό, έμπαινε και πριν τελειώσει το live σκόνα και φεύγει.
1: Canto per chi non ha fortuna, canto per me.

Τραγουδούσα την Μπαμπυλώνια. Και όταν ακούμε τέτοιους ρυθμούς που μας έρχονται και από τη Βραζιλία και από τη Λατινική Αμερική, και δει από τη Βραζιλία, πού πάει το μυαλό μας? Πάει το μυαλό μας φυσικά στην μπάλα. Και πάει στην μπάλα γιατί, φίλες και φίλοι, την Πέμπτη ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου και οι ώρες είναι, θα έλεγα, καλές. Δηλαδή είναι και 10 το βράδυ, είναι και 5 η ώρα το πρωί, είναι και 4 η ώρα τα ξημερώματα, είναι και 1 η ώρα τα ξημερώματα. Ακούστε να δείτε, είναι καλοκαίρι και όταν έχει ποδόσφαιρο, έχει ποδόσφαιρο. Πώς θα το κάνουμε τώρα, ό,τι ώρα και να είναι και με τη διαφορά της ώρας και λόγω της και στην Αμερική και στο Μέξικο φυσικά και στον Καναδά έχουμε διαφορές. Αλλά από την άλλη δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή την Κυριακή τώρα βλέπω εδώ πέρα. 14 του μήνα το Μουντιάλ ξεκινάει την Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική. Μια χαρά είναι να βάλετε τηλεόραση, να δούμε το πρώτο παιχνίδι 10 η ώρα, 10 με 12. Την Κυριακή όμως, 1 η ώρα το πρωί, που έχει Βραζιλία, Μαρόκο, τώρα τον τρίτο όμιλο, να μην κάτσεις να το δεις το παιχνίδι, θα μου πεις και μην δεις 3,5. Τι να κάνουμε, όταν έχεις να δεις ποδόσφαιρο, θα δεις ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά όμως, να ξέρετε ότι η ΕΡΤ, ανεξάρτητα με το αν γελάμε και το τι λέμε, όλα τα προγράμματα και όλα τα παιχνίδια θα τα μεταδώσει ζωντανά με 24 προγράμματα και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Οπότε και on demand, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορείτε να δείτε όλα τα παιχνίδια και πολύ περισσότερο το Μουντιάλ. Γιατί Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, είναι Μουντιάλ. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Dance Me to the End of Love από το Civil Wars, ζωντανά από το Edis Attic.

Αυτός είναι ο Teddy Swims με το Use Me. Το έχουμε πει αυτό, ότι ο Teddy Swims πριν από 5-6 χρόνια εκεί στο Nashville, το μόνο πράγμα που έκανε ήταν να δοκιμάζει τις δυνάμεις του και να τραγουδάει πάρα πολλά τραγούδια τα οποία ήταν covers. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμα να γράφει τα δικά του. Αλλά πέραν των τραγουδιών που αγαπήσαμε και έχουμε ήδη αγαπήσει, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές και καλές διασκευές. Από εκεί ξεκίνησε. Λοιπόν, έγραφε στο Hitchfield και έγραφε και σε ένα-δύο άλλα στούντιο. Είχε πάει και στην Καλιφόρνια, έγραφε και στο Nashville όμως ο Teddy Swims, και από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του αρχές του 2021. Και βέβαια σήμερα ο Teddy Swims είναι από τα νούμερο ένα ονόματα σε όλο τον κόσμο. Μακάρι να τον δούμε κάποια στιγμή και στη χώρα μας, γιατί στην Ευρώπη έρχεται συχνά πυκνά. Λος Αντέτικος,

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Everybody wants to rule the world. Από το 1985, από το δεύτερο στουδιακό άλμπουμ των Tears for Fears, αυτής της τόσο σπουδαίας βρετανικής μπάντας, που έβαλε μες στο χάρτη και τον New Wave και φυσικά το Synth Pop. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, παρέα με τον Μπάμπη Δουγκαρό στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, και να έχετε και καλή εβδομάδα. Αυτός είναι ο Πρόλετερ και το Quattro Letras.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πρόλετερ που έρχεται, όπως τον βλέπω στο πρόγραμμα. Πια ξέρετε, κάθε καλλιτέχνη που παίζουμε έχουμε το φόβο μην κάνουμε κανένα λάθος, μην δίνει κανένα live και μας έχει ξεφύγει. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Πρόλετερ θα βρεθεί στο Γκαζάρτε την Παρασκευή στις 2 Οκτωβρίου. Θα βρεθεί στην Αθήνα αυτός ο εξαιρετικός DJ, παραγωγός, beatmaker και remixer. Είχε κάνει και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σλοβένος, αλλά έχει βγάλει εξαιρετικές μελωδίες και έχει βάλει βέβαια τον και τον ήχο της, τι να πούμε τώρα, να πούμε τη swing, της νέο swing, το remix swing, όλο αυτό που έχει γίνει trend εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φυσικά με κυρίαρχο πάντα τον Παρόφ Στέλλαρ. Όλα αυτά και για τον Πρόλετερ που έρχεται στη χώρα μας. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου κι αν είστε μας ακούτε. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο.

Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και σας απαντάμε και έτσι ακριβώς μιλάμε. Αρχές δεκαετίας του 70. Αυτή είναι η Doobie Brothers. Αυτό είναι τραγούδι που το βάζεις στο αυτοκίνητο και αρχίζεις και πηγαίνεις.

Άμα ρωτήσεις φανατικούς φανς των Doobie Brothers και τους ρωτήσεις ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι, το πιο μελωδικό τραγούδι, θα σου πούνε το Long Train Running, θα σου πούνε σίγουρα το My Sweet Music. And that is the start of your slave. Αυτή την ερώτηση την είχα κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια έξω από, το, από ένα γήπεδο σε ένα tour που είχαν κάνει οι Doobie Brothers. Σου λένε ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι. Κάποιοι περίμεναν όλοι να θα πούνε το Long Train Running, τελικά λυπήραν το Music. Smooth and Terrell.

Αυτή φυσικά είναι η Cure, τους περιμένουμε την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Από τα κορυφαία συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής, έρχεται στη χώρα μας ξανά. Και είναι η πρώτη συναυλία των Cure μετά από 7 χρόνια. Είχαν παίξει το Eject, είχαν 30.000 πλάς θεατές. Κάπου τόσο βλέπω να έχουν και τώρα, δεν ξέρω πόσο κόσμο πραγματικά. Αλλά ό,τι και να είναι, το σίγουρο είναι ότι οι Cure βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση καταρχήν. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερον, ο κατάλογος είναι τεράστιος. Και ο Robert Smith, μάλιστα βλέπω, παρακολουθώ αυτόν τον καιρό τον Robert Smith, είναι πολύ κολλητός με την Olivia Rodrigo. Έχει από τότε που τραγούδησε στον Glastonbury το Friday I'm in Love και το Close to Me, νομίζω, ή το Never Enough, δεν θυμάμαι, και μπήκε στο άλμπουμ της Olivia Rodrigo αυτά τα δύο κομμάτια τότε που τα τραγούδησαν ντουέτο στο Glastonbury, για κάποιο λόγο λέει τα καλύτερα, και δεν απλά το λέει και το εννοεί, και συνεργάζεται παρέα με την Olivia Rodrigo, και μπράβο του για τον Robert Smith, ο οποίος διανύει 50 χρόνια μουσικής καριέρας. Μέχρι τις 9.30. Amen and amen. Αυτός είναι ο Σαμπούζη, παρέα με τον Jerry Roll.

Αυτός είναι ο Βινίτσιο Καμποσέλα, ένας από τους πιο πολυσχεδίσταλους καλλιτέχνες. Αύριο έφτασε και η ημερομηνία για τον Βινίτσιο Καμποσέλα. 3η 9 Ιουνίου, την αυριανή, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Μια συναυλία που φέρνει μαζί τρία στοιχεία της Μεσογείου. Την ελληνική μυθολογία, τις Σιρήνες, τον Οδυσσέα. Έτσι κι αλλιώς έχει ιδιαίτερη αγάπη και ρίζες για την Ελλάδα ο Βινίτσιο Καμποσέλα. Ξεκινάει από το 2007, όταν είχε τραγουδήσει τότε το ρεμπέτικο Τζιμνάστας. Το είχε ηχογραφήσει στο Σχέρα στην Αθήνα με πολλούς Έλληνες μουσικούς και πολύ περισσότερο βέβαια με τον γνωστό δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, με τον Μανώλη τον Πάπο. Όλα αυτά λοιπόν έχει σχέσεις πάντα με την Ελλάδα, αφενός με ένα αφετέρου. Ο Βινίτσιο Καμποσέλα είναι ένας τραγουδιστής που ό,τι και να τραγουδήσει νομίζει κανείς ότι πραγματικά η Μεσόγειος, όλη αυτή η λεκάνη της Μεσογείου, από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και πολλά άλλα σημεία βέβαια και την Ελλάδα, έχουν ένα κοινό παρονομαστεί, και σίγουρα δεν κάνει λάθος. Και βέβαια τα τραγούδια που έχουν ερμηνευτεί στα ελληνικά από τη Γαλάνη, σε μετάφραση της Λίνας Νικολακοπούλου, κατά καιρούς έχει κάνει ζωντανές συναυλίες και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά για τον Βινίτσιο Καμποσέλα αύριο το βράδυ στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο F-Hill Session. Και αυτός είναι ένας τραγουδιστής, ένας καλλιτέχνης που τον είχαμε δει. Τον είχαμε δει στη χώρα μας και για πρώτη φορά μάλιστα. Μιλάμε για τον Brian Jackson. Σκεφτόμουν το Revolution will not be televised. You will not be able to gaslight, brother. Δεν θα έλεγα για τον παλιό καλό του φίλο ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα, γιατί είχε φύγει από τη ζωή εδώ και χρόνια.

0: I'm posted at the station. Word.
1: The revolution will not be televised. Και λέγαμε λίγο, σκεφτόμουν λίγο τον Jill Scott. Ο Jill Scott Heron είχε έρθει στην Αθήνα. Σκεφτόμουν πότε είχε έρθει, αλλά έλεγα μην πω τίποτα τώρα και παρεξηγηθώ στον αέρα, πούμε καμιά βλακεία. Λοιπόν, ναι, είχε έρθει, το θυμάμαι, το 2010 είχε έρθει. Είχε έρθει στον Γκαγκάριν και είχε έρθει μερικούς μήνες πριν φύγει από τη ζωή, και ήταν και πρώτη και μοναδική φορά που είχε εμφανιστεί στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και είχε ερμηνεύσει φυσικά και το Revolution Will Not Be Televised, αυτό το εμβληματικό κομμάτι που θεωρείται πρόδρομος του rap και φυσικά της spoken word μουσικής. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή την κυρία θα τη δούμε στην Αθήνα, Λίκη Λίκη.

Σα σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1967 ανεβαίνει στην κορυφή το Whiter Shade of Pale, τον Broken Heart, στη Μεγάλη Βρετανία. Και υπήρχαν άπειρες οι διασκευές, οι επανεκτελέσεις και οι live εμφανίσεις στο Broken Heart, που καθιστούν αυτό το τραγούδι εμβληματικό και signature song, all time classic. Όπου του χρόνου κλείνουν 70 χρόνια από την κυκλοφορία του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

επέστρεψε ο μάστερ του Electro Swing με τον Black Lilies. Ένα σέγγλ που κυκλοφόρησε από την Etage Noir Recordings. Και από εκεί στον Prince, σαν χτες γεννήθηκε ο Prince. Εμείς κάναμε ένα σπουδαίο αφιέρωμα εδώ στο Κόσμος. Μπορείτε να μπείτε στο Ερντέκο, να ακούσετε και τις εκπομπές, τα αφιερώματα που έγιναν, αλλά και αυτή την καταπληκτική συναυλία που ήρθε και, ήρθαν και ακροατές εδώ, στην ΕΡΤ. Με την Ίντρα και η νέα, ο άλμπουμ με 10 κυκλοφόρητα τραγούδια του Prince θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο.

που και το original Come On Closer του Guts είναι καταπληκτικό και από εκεί στον Ye, δηλαδή στον Kanye. Κλείνει σήμερα τα 49 ο Kanye. Γεννημένος στην Ατλάντα, μεγαλωμένος στο Σικάγο. Με τα πάνω του και τα κάτω του. Με τις δηλώσεις τις οποίες μετά παίρνει πίσω και τις συναυλίες που πραγματικά όμως γεμίζει.

0: Αιτία.
1: Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2025, πέρυσι, με τίτλο «La Mouma Le Jetem», από τον Ματιέ Σεντίντ, τον κύριο M. Μια συνεργασία και ένα project που συμμετέχουν η Φατουμάτα Διαβαρά, του Μάνι Διαμπατέ. Εδώ ήταν Αντζελίκη Τζο μαζί με Σεου Ζορζ. Πω Σεου Ζορζ σήμερα είπαμε γενέθλια. Αυτή είναι η Τέμς, την Ιγυρία, μη Αγίου.

0: Περάσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και από τον πριν σας, την Άνση Σινάτρα, που εδώ τραγουδάμε Frank Sinatra, Something Stupid. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

1956 ο Σέου Ζόρζ, γεννημένο Ζόρζ Μαρίο Ντασίλβα. Που έκανε μεγάλη προσπάθεια για να γίνει καλλιτέχνης και τα κατάφερε. Έχει παίξει βεβαίως και σε ταινίες. Είμαστε όλοι. City of God. Και πολλές συνεργασίες. Από Beck. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τελευταία, The Other Side, το οποίο το δούλευε τα τελευταία, όπως έχει δώσει ο ίδιος, 16 χρόνια.

μεταλλική επανέκδοση του γνωστού βίωμα για βίλια του Georges Ben, εδώ με τη φωνή της Νικολέτα από την κολεκτίβα Bon Entendeur, και το μεγάλο σουξέ του καλοκαιριού, το οποίο παίζει σε όλα τα πάρτι και σε όλους τους γάμους. Bad Bunny.

Μία πολύ δυνατή φιλία μεταξύ του Ντένις Γκασκουένο και του Ντέιβιντ Ράιαν, που βρέθηκαν στην Αυστραλία ο καθένας με τη δικιά του βαλίτσα και με τη δικιά του μουσική. Αυτή είναι η Trover, Days Like This, από το The Stone Fruit Sessions.

από το έκτο studio album του Prince Purple Rain, η τεράστια επιτυχία του When Doves Cry. Θυμηθήκαμε έτσι κάποια τραγούδια του Prince, αν χτες γεννήθηκε, και αυτή είναι η Νάνση Σινάτρα. Σε μια καταπληκτική μπαλάντα, Baby is coming back to me.

ζώα κοινώντας. Κούτι μάνα μαζί με Ντεκέλ για το κλείσιμο. Παλί γνώριμοι είχαν έρθει και στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Είχαν δώσει μια πολύ ωραία συναυλία. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλή εβδομάδα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Το όνομά τους από ένα βραζιλιάνικο πουλί το οποίο ονομάζεται Κουρίο Κουρίο και ζει ακριβώς εκεί στη Βραζιλία. Ωστόσο αυτό το ντουέτο που καταφθάνει από τη Γερμανία ηχογραφεί εκεί, αντλεί τις εμπνεύσεις του και τις μουσικές του εννοείται από τη Βραζιλία. Δεν είναι σάμπα ακριβώς, δεν είναι δίσκο ακριβώς, έτσι τουλάχιστον διατείνονται η Λουίζα Μοντέιρο αλλά και ο Γερμανός παραγωγός Ντάστιν Μπράουν που φτιάξανε τους Κουρίο Κουρίο και εδώ μας συντροφεύουν με το καινούριο τους Μπέμ και Ρέρ, το οποίο σκάει μύτη από το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησαν.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στα ταξίδια μας. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς εδώ στον οίκο που αντέχει με σίγουρες μουσικές. Μπαν Κόνον Μούσο είναι ο μουσικός, μαζί με τον Μπεν Γκομορί, ο οποίος τα μεταμορφώνει όλα, φτιάχνουν

Μαρία, www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ έχω παραγγελιά σημαντική για το Φώτη. Αυτό εδώ το By Your Side είναι σημαντική εκδοχή. Η Σαντέ βάζει κάτι από την έμπνευση, όλα τα υπόλοιπα τα συντονίζει ο Φόλα, όποιος κάνει αυτό το cotton belly Φόλα Mix.

Στα καινούρια, ο Μίτσα Μιακούμπ ήρθε για να μείνει, εδώ και η Μπαρνία, το κομμάτι Sky Meeting με τίτλο «Με τέλε».

η Ezra Collective που δεν σταματούν να δημιουργούν και να μας εκπλήσουν. Ωραίο το σιγκλάκι που μόλις κυκλοφόρησαν από το άλμπουμ που έρχεται. Η Ezra μας λένε Only Love.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερο.

Crazy Crybo Records, γιατί αγαπούν τη funk από τη Σιγκαπούρη. Εδώ ένα Νελαγιάννα Τσίξ, το οποίο καταφθάνει στον οίκο που αλλού.

δεν έχει swing, δεν έχει Dr. John, it don't mean a thing, που λέγε και ο μεγάλος Duke Elegant, ή αλλιώς Dr. John. Αυτός ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ.

Η Αρέμα Αρέκα είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Ξεκινάει από την Κούβα για να φτάσει στη Βαρκελόνη, αλλά εντωμεταξύ λέει και πολύ ωραία τραγούδια. Σε συνάντησα όταν ήσουν μόνος. I saw you in the wind.

and dad you were.

περί εμπιστοσύνης και αυτό εδώ το άλμπουμ παίρνει όλα τα credits. Miles Davis σε κοιτάζει κατάματα με την τρομπέτα του καθήμενο στον καναπέ του πριν από χρόνια. Μια φαντασία πραγματική. Doo-bop fantasy.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.